Ο Βασίλης Τσιτσάνης αναζήτησε φωνές καζατζηδικού τύπου. Αν και όσες φορές συνεργάστηκε με τον ίδιο τον Στελάρα, το αποτέλεσμα ήταν αξεπέραστο, όπως συνέβη και εδώ τον Μάρτη του 1962.

Το Μάρτι του 1963, ο Τσιτσάνης ολοκλήρωνε τη συνεργασία του με το Στέλιο Καλατζίδη. Μπουζούκι παίζει ο Μανώλης Χιώτης και βιολί ο Γιώργος Κόρος. Ο Τσιτσάνης στον Παγκλαμά, ο Γιάννης Δέδες στις κιθάρες και ο Γιώργος Κινούσης στο ακορντεόν.

Μοιραία, ο Τσιτσάνης λοιπόν στράφηκε σε φωνές που πατούσαν πάνω στο μέταλλο του Στέλιου, όπως ο Γιώργος Χατζιαντωνίου. Φίλησα δυο ξεναχείλη.

Με το Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Βούλα Γκίκα να τραγουδούν Νίκο Καρανικόλα, πηγαίνουμε στο διάλειμμα. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι μαζί σας αμέσως μετά.

0: μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
1: Λαμπτήρες LED. Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95% από την American LED. Οικολογικός, επαγγελματικός και οικιακός φωτισμός. Χοντρική λιανική. Έως και 50.000 ώρες διάρκεια ζωής. Ενεργειακής κλάσης Α με περισσότερα από 700 είδη για όλες τις εφαρμογές φωτισμού. Μειώστε τώρα το λογαριασμό του φωτιστικού σας ρεύματος έως και 95%. American LED. Ελάτε σε εμάς και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Απλά βιδώστε τις και εξοικονομήστε έως και 95%. Λεωφόρος Κηφισίας 100 Μαρούσι. Ενημερωθείτε για το franchise. 210-80-210-50. American LED.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
4: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
5: Τόσα καλοκαίρια.
4: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.
6: Άναψε καινούριο μου φεγγάρι.
4: Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
0: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
1: Λαμπτήρες LED. Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95% από την American LED. Οικολογικός, επαγγελματικός και οικιακός φωτισμός. Χοντρική λιανική. Έως και 50.000 ώρες διάρκεια ζωής. Ενεργειακής κλάσης Α με περισσότερα από 700 είδη για όλες τις εφαρμογές φωτισμού. Μειώστε τώρα το λογαριασμό του φωτιστικού σας ρεύματος έως και 95%. American LED. Ελάτε σε εμάς και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Απλά βιδώστε τις και εξοικονομήστε έως και 95%. Λεωφόρος Κηφισίας 100 Μαρούσι. Ενημερωθείτε για το franchise. 210-80-210-50. American LED. Τελεία GR.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Μια εκπομπή που επιχειρεί να συνδυάσει αρμονικά τη μουσική έρευνα με την ψυχαγωγία, φωτίζοντας γνωστές αλλά και αθέατες πλευρές του τραγουδιού μας και των ανθρώπων του. Και όλα αυτά μέσα από τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά. Όπως και το περίφημο αυτό slow rock του Αντώνη Ρεπάνη με το Στράτο Διονυσίου.

Δύο ζεμπέκι κατουάκι πάνω, εκείνα που δεν λέγονται με τη λίτσα διαμάντη και γλυκό φαρμάκι με τη γιώτα λίδια από το 1968.

0: τη αγάπη.
1: Αχ, μ' αρέσει τελείως.
2: Δεν ξέρω, έχω θολές πάντως.
1: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
3: Όχι δύο, τρεις.
1: Και από τις παραγγελίες του χτες σε αυτές του σήμερα είναι τα παιδιά από την Πάτρα και από το δίσκο τους Αχαρνών 77, τότε που στο μόνιμο μαγαζί, το παλιό, ο παλιός Τζίμις, κάνανε πάταγο και βέβαια οι δίσκοι τους σημείωναν εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις.

Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, οι αλήθειες του Στέλιου Διαχειρός, Αντώνη Βαρδί και Σαράντι Αλιβιζάτου. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά σε όλους, στην Ελλάς του 2000.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Σε αυτή την πόλη.
7: Σε αυτή την πόλη.
6: Ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
6: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
1: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Θα βγω να πιω στο πρωί και σπίτι δεν θα πω. Παρέα με τους φίλους μου θα βγω και θα τα σπώ.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά.
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις ρυθμό. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις ρυθμός Radio.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eaton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Κοσμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νυχτά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια.
3: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Σε αυτή την πόλη,
5: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Σε αυτή την πόλη,
10: σε αυτή την πόλη
9: ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
9: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσποινές και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή, να είμαστε πάλι εδώ, 17 Μαΐου 2026. 7 και 2 λέει το ρολόι μας. Στο μικρόφωνο και μόνος στο στούντιο ο Αλέκος Κατσιφάρας, με την βοήθεια των πολύτιμων συνεργατών θα βγει η απόψινή μεγάλη κερκίδα. Χωρίς συνέντευξη σήμερα, αλλά με πολλά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τον Νίκο Κομινάκη, τον Στέλιο Γεροντάρα και τον Τάκη Σβίγκο. Επίσης στην ενότητα της Ελλάδας για ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, Κώστας Αρακίνσης, στη γνωστή ώρα 8:30, και αμέσως μετά Δαμιανός Τζαβέλας. Θα έχουμε όμως σαν guest σήμερα και τον Νίκο Κιτσάκη, μια και το είχαμε υποσχεθεί, να κάνουμε μια αναδρομική κουβέντα για κάτι που θέλει να αναφέρει, που αποτελεί κάτι σαν παγκόσμιο ρεκόρ, με την έννοια ότι φυσικά είναι αναδρομική η αναφορά και θα γίνει αναφορά σε μια από τις μεγάλες αθλητικές εφημερίδες που είχε κάποτε εδώ η παροικία μας. Αυτά λίγο αργότερα. Για την ώρα εγώ απλά να πω ότι έγιναν οι ημιτελικοί και πλέον η δεύτερη ημιτελική, και πλέον τώρα είναι γνωστό το ζευγάρι που θα διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα στην A-League, όπου έγιναν οι εκπλήξεις. Δεν πέρασε ούτε το Newcastle που στέφθηκε πρέμιερ της φετινής σεζόν και νταμπλούχα, καθώς ήταν και η ομάδα που κατέκτησε το Australia Cup. Στην διαδικασία όμως των ημιτελικών ιτήθηκε στα πέναλτι από την Sydney FC στο Newcastle, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Auckland έκανε πανηγύρι στο Adelaide, επικράτησε της United με 0-3. Έτσι λοιπόν ο φετινός τελικός θα είναι ανάμεσα στην Auckland και την Sydney FC. Παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Go Media Stadium στο Auckland, χωρητικότητας 25.000 θεατών, και βέβαια θα δούμε αν πραγματικά η Auckland θα κατακτήσει, ή μια ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία θα κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα Αυστραλίας. Σίγουρα θα υπάρχουν αναφορές κυρίως από τον Νίκο Κομινάκη αλλά και τον Τάκη Σβίγκο για ό,τι αφορά το εθνικό πρωτάθλημα της χώρας. Βέβαια υπάρχει και το και η διοργάνωση όπου συμμετέχει η South Melbourne Ελλάς, η οποία δεν είχε αγωνιστική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες μετά τις διπλές νίκες που είχε φυσικά στο πρώτο μάτς με την Auckland και μετέπειτα με την Μπούλα με σκορ 4-2. Πλέον γνωρίζει ότι η αντίπαλός της θα είναι η Vanuatu United, η οποία νωρίτερα σε αγώνα μπαράζ επικράτησε της Μπούλα στην διαδικασία της παράτασης. Ενώ στο άλλο παιχνίδι θα έχουμε την Auckland να αντιμετωπίζει την South Island United. Αγώνες που θα γίνουν στη Νέα Ζηλανδία αυτή την Τετάρτη, οι ημιτελικοί έχουν οριστεί. Το παιχνίδι της Ελλάδας που ενδιαφέρει σίγουρα περισσότερο θα αρχίσει στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, ενώ ακολουθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Auckland FC και την South Island. Αυτά για το OFC Pro League. Τώρα να πάμε στο National Premier League, που έχει σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή, όπου μένει ο αγώνας στη South Melbourne με την George Cross αύριο στο Lakeside 7:30, με την Ελλάδα βέβαια να αγωνίζεται με ομάδα νέων στο μάτς αυτό, για να ολοκληρώσει την φάση του πρώτου γύρου, όπου συμπληρώθηκαν 13 αγώνες και μένει αυτό το μάτς για να κλείσει ο κύκλος του πρώτου γύρου, ο αγωνιστικός κύκλος του πρώτου γύρου, όπου βέβαια το Auckland, παρά την απώλεια βαθμών που είχε στο Dandenong, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα κορυφής με 27 βαθμούς, είναι αυτό που λέμε πρωταθλήτρια χειμώνα, για να ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Hume City, η οποία στο μάτς κορυφής με την Avondale επικράτησε με σκορ 3-0. Απώλεια για τον Αλέξανδρο που ήρθε ισόπαλος στο γήπεδο του Kingston Heath με την Bentley Greens, σκορ 2-2. Αυτά κάπως συγκροτούν την εικόνα της 13ης αγωνιστικής, ενώ η Melbourne City συνεχίζει τον ακάθεκτο ρόλο της, πάει από νίκη σε νίκη, τρίτο συνεχόμενο μάτς για τους νέους πολίτες, όπου επικράτησαν με 0-3 στο Green Gully. Θα μας δώσει ο Νίκος Κομινάκης από στιγμή σε στιγμή την πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων. Βέβαια, να πούμε ότι ο Ηρακλής έχασε για πρώτη φορά το προβάδισμά του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της VPL 1, καθώς δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στο κρίσιμο μάτς με τον Μπουλίν που έγινε στο John Cain. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Melbourne Knights, που και αυτή μετρά 3 συνεχόμενα νικηφόρα μάτς, να με σκορ 4-0 επί της Eltham να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα εφέτος στην VPL 1. Ενώ βέβαια στην VPL 2 η Melbourne City συνεχίζει το σερί της με 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πλέον βλέπει μόνο με κιάλια τους πιο κάτω στην βαθμολογία της VPL 2. Υπάρχουν state leagues, όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί από τον Νίκο Κομινάκη, όπου θα τον ακούσουμε από στιγμή σε στιγμή. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Κώστα Σαρακίντση, καθώς βέβαια το μεγάλο γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πολλά συγχαρητήρια στην Ένωση που επανήλθε στην κορυφή κατακτώντας αυτό το πρωτάθλημα μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Σίγουρα κύριο ρόλο, και θα είναι θέμα συζήτηση με τον Δαμιανό Τζαβέλα, είναι η Ευρωλίγκα, όπου η Βαλένθια έδειξε απίστευτο χαρακτήρα στην σειρά αγώνων της με τον Παναθηναϊκό, και παρά ότι βρέθηκε στο σκορ 0-2 έχοντας 2 ήττες στην έδρα της, γύρισε τα παιχνίδια και πήρε το 5ο καθοριστικό μάτς στη Βαλένθια, και μάλιστα με εύκολο σκορ, και έτσι η Βαλένθια θα έρθει στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός εκτός Final Four, με τον Ολυμπιακό και την Φενέρα, αλλά και την Ρεάλ θα διεκδικήσουν την φετινή Ευρωλίγκα. Αυτά, φίλοι μου, εν ολίγης. Εμείς, χωρίς χρονοτριβή, να περάσουμε στον Νίκο Κομινάκη, όπου θα τον καλέσουμε για να δούμε την πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων, αλλά σίγουρα θα σταθούμε και στην Εθνική Αυστραλίας, καθώς δεν ξέρω να το έχετε πάρει είδηση, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο του 2026 ξεκινά σε λιγότερο από 4 εβδομάδες. Μένουν 4 εβδομάδες και λιγότερο δηλαδή για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, που θα διεξαχθεί στην Κεντρική Αμερική. Από κοινού διοργανωτές είναι η Αμερική, το Μεξικό και ο Καναδάς. Θα έχει κάποιες λεπτομέρειες που θα μας αναφέρει ο Νίκος Κομινάκης, αφού πρώτα τον ακούσουμε στην πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων για τα πρωταθλήματα Αυστραλίας. Ο Νίκος Κομινάκης είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού.
0: Ωραία, λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, ξεκινάμε με αποτελέσματα. Αν θέλεις, A-League, OFC, NPL και βέβαια VPL, State Leagues.
1: Ναι, είχαμε τους ημιτελικούς του A-League, όπως ανέφερες, όπου είδαμε ότι τα δύο φαβορί δεν κερδίσανε και δεν περάσανε στον τελικό του A-League. Όσον αφορά τα αποτελέσματα...
0: Να δούμε τα αποτελέσματα απλά και μετά να κάνουμε τα
1: σχόλια. Ναι. Όπου είχαμε στους ημιτελικούς Adelaide United Auckland FC 0-3, μεγάλη σπουδαία νίκη για την ομάδα της Auckland, η οποία κέρδισε εκτός έδρας την Αδελαίδα, μέσα στην Αδελαίδα. Και στο άλλο παιχνίδι είχαμε Newcastle Jets Sydney FC 1-1. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, παρέμεινε το 1-1 και προκρίθηκε η ομάδα της Sydney FC στην διαδικασία των πέναλτι, όπου είχαμε δύο χαμένα πέναλτι της Newcastle, του Κώστα Γκρόσο και του Μπερτουντσέλου, που δυστυχώς δώσανε την νίκη στην ομάδα της της Sydney FC. Έτσι την επόμενη εβδομάδα 6 και 4 στο Mount Smart Stadium στο Auckland θα γίνει ο μεγάλος τελικός του A-League, όπου ανάμεσα στην Auckland FC και τη Sydney FC. Να προχωρήσουμε μεσοβδόμαδα πριν πάμε στα NPL. Αλέκο, δεν ξέρω, είχαμε και μεσοβδόμαδα αγώνες Dockery Cup για την έκτο γύρο.
0: Πιο μετά. Πάμε τώρα, αν δεν έχεις τα OFC, τα ανέφερα πριν, ας πάμε κατευθείαν στο NPL.
1: Okay, πάμε στο NPL, όπου είχαμε ενδιαφέρον αναμετρήσεις. Είχαμε Green Gully, Melbourne City, Neon 1-3, Dandenong City, Oakley, Cannons 1-1, σκόρα για την ομάδα του Oakley ο Sinclair, ενώ την εσωφάριση της Dandenong City στο 90 από τον Jack Webster. Μπόρεσε και έκλειψε το βαθμό η ομάδα της Dandenong City στις καθυστερήσεις. Στο άλλο ντέρμπι, Παγκύπριος Αλέξανδρος 2-2, ενώ προηγήθηκε στο ημίχρονο η ομάδα του Παγκυπρίου με 1-0 με γκολ του Μάκη Πετρά. Η ομάδα του Αλεξάνδρου κατάφερε και το γύρισε με σκόρα των Μαγκάουν και το Χάμπετ στο 58, ήταν 1-2, ενώ στο 77 με πέναλτι του Πετράτου ισοφάρισε η ομάδα του Παγκυπρίου, έτσι Παγκύπριος Αλέξανδρος 2-2. Στα άλλα παιχνίδια, Hume City Avondale 3-0, Dandenong Thunder St. Albans 2-2, και εδώ είναι η έκπληξη, Αλέκο. Altona Magic Preston Lions στο ντέρμπι των Σκοπίων. Altona Magic Preston Lions 1-0. Κακή απόδοση από την ομάδα της Preston Lions. Δίκαια πήρε το τρίποντο η ομάδα της Altona Magic. Και όπως ανέφερες, αύριο το βράδυ κλείνει η 13η αγωνιστική στο Lakeside με το παιχνίδι στις 7.30 ώρα ανάμεσα στην Ελλάς και την George Cross, και έτσι κλείνει ο πρώτος γύρος.
0: Ωραία, να πάμε στο VPL1 και να δούμε απλά τα αποτελέσματα και μετά να κάνουμε το σχολιασμό. Ξεκινάμε.
1: Okay. Northcote City Ηρακλής Bulleen 1-1, Melbourne Knights Eltham Redbacks 4-0, Port Melbourne Νέα Ελλάς Melbourne Victory Neon 1-3, North Sunshine Eagles Western United Neon 3-2, Manningham Blues Brunswick Juventus 1-0, North Geelong Langwarrin 2-4, και Melbourne Serbia Brunswick City Leonidas 2-1. Πάμε και στην VPL 2, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Nana Warren City Whittlesea United 0-2, Kingston City Eastern Lions 0-4, Werribee City Malvern 0-1, Essendon Royals Moreland City 3-1, Box Hill Pythagoras Goulburn Valley Suns 1-2, Bayside Argonautas Springvale White Eagles 0-2, και Altona City Kilo Park 0-1. Πάμε και στις αγώνες του State League. Στην State League 1, στο βορειοδυτικό όμιλο, είχαμε Altona East Pascaval 3-2, Upfield Western Suburbs Panellinios 2-1, Ballarat City Clifton Hill 1-0, Lalo United Yarraville Doxa 1-0, και Sydenham Park Westvale Olympic 5-0. Στην αντίθετη όχθη και στον νοτιοανατολικό όμιλο είχαμε Boroondara South Springvale 4-4, το εσωφάρισε το παιχνίδι η Boroondara στο 94, μέχρι το 94 είχε την νίκη η ομάδα του Άρη. State League 2, Northwest, Williamstown, Mill Park 0-0. State League 2, South East, Chisholm, Peninsula Strikers 5-3. Και Moorabbin, Waverley City 2-1. Στην State League 3, South East, Bentley Cobras, Elwood City 0-1. State League 4, Northwest, είχαμε Keon Park, Watsonia Heights 1-1, West Preston Andagoras, Sebastopol Vikings 3-0, Στην State League 4, South East, είχαμε Greater Dandenong East Q 03 και στην State League 5, North West, είχαμε Meadow Park, Darabin United Apollon 2-5.
0: Ωραία, και να σταθούμε τώρα και στο Doherty Cup να δούμε ποιοι πέρασαν.
1: Ναι, είχαμε μεσοβδόμαδα αγώνες και έγινε και κλήρωση την Τετάρτη. Να δώσουμε γρήγορα τους αγώνες. Είχαμε Boxhill Pythagoras Brunswick Juventus 0-1, Avondale Brunswick City Leonidas 4-0, Bentley Greens Παγκύπριος Northcote City Ηρακλής 3-0, Altona East Bulk Αλέξανδρος 0-3, Unihill Eagles Preston Lions 0-2, Goulburn Valley Suns Eastern Lions 2-1, North Sunshine Eagles Eltham Redbacks 4-2, Bulleen Lions Port Melbourne Neolas 6-0, Williamstown George Cross 1-2, προηγήθηκε η ομάδα της Williamstown σε εκείνο το παιχνίδι, και St. Albans Oakley Cannons 0-2. Την Τετάρτη έγινε και η κλήρωση για τον 7ο γύρο του Doherty Cup.
0: Είναι ο κρίσιμος γύρος που δίνει και τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια για την τελική φάση του κυρίως ταμπλό του Australia Cup. Έχω μια εντύπωση δηλαδή.
1: Και τις ημιτελικές φάσεις του Doherty Cup. Τα ζευγάρια βγήκαν ως εξής. Αλέξανδρος Bentley Greens στο Olympic Village. Πιθανόν να γίνουν, οι αγώνες θα γίνουν 26-27 Μαΐου. Πιθανόν να γίνει 26 Μαΐου. Goulburn Valley Suns Bulleen Lions. Preston Lions George Cross, δύο ομάδες του NPL και εκεί ξανά. Brunswick Juventus Oakley Cannons και North Sunshine Eagles Armidale. Να αναφέρουμε ότι ο νικητής από τα ζευγάρια Goulburn Valley Suns, Bulleen Lions και Brunswick Juventus Oakley Cannons, οι νικητές των δύο αγώνων αυτών θα δώσουν και αγώνα μπαράζ για να δούμε ποιος θα πάρει τη τέταρτη θέση στην ημιτελική φάση του Doherty Cup και την θέση για την για το Αυστραλιανό κύπελο. Οπότε Goulburn Valley Suns Bulleen Lions και Brunswick Juventus Oakley Cannons θα είναι οι δύο αγώνες οι νικητές αυτών των αγώνων θα δώσουν ένα επιπλέον αγώνα μπαράζ για να μπουν στην ημιτελική φάση του Doherty Cup και του Αυστραλιανού κύπελου.
0: Μισό λεπτό. Για το Αυστραλιανό κύπελο πόσα είναι τα εισιτήρια από τη Βικτόρια?
1: Τέσσερα.
0: Και είναι πέντε τα ζευγάρια.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί η πέμπτη θέση την πήρε η Ελλάδα ως νικήτρια του Australian Championship.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Κατάλαβα, ναι. Τέλος πάντων, ωραία, προχωράμε.
1: Ναι, αυτά όσον αφορά τα A-League, NPL, BPL και State Leagues και Doherty Cup. Η εθνική, ας μιλήσουμε λίγο για την εθνική. Μάλλον πριν ξεκινήσουμε για την εθνική, να αναφέρουμε ότι και χθες είχαμε τον μεγάλο τελικό A-League γυναικών, όπου η ομάδα της Melbourne City κατάφερε και έκανε το double, δηλαδή Premiership και Championship. Στο χθεσινό παιχνίδι με την Wellington Phoenix επικράτησε της Wellington Phoenix με 3-1, ενώ προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο. Η Wellington Phoenix προσπάθησε πάρα πολύ να το γυρίσει το παιχνίδι, το μείωσε στο 3-1, δυστυχώς δεν μπόρεσε να το γυρίσει το παιχνίδι. Έτσι η ομάδα της Melbourne City νικήτρια γυναικών της νέας Melbourne City γυναικήτρια Championship και Premiership Double. Συγχαρητήρια στα κορίτσια της Melbourne City.
0: Ωραία λοιπόν. Μόνο να κάνουμε μια παρένθεση για το Ντόκερ, είναι γνωστά τα ημιτελικά ζευγάρια ή θα γίνει και κλήρωση? Δηλαδή είναι γνωστό αν θα όποιος προκριθεί ανάμεσα στο μάτς Αλέξανδρος Μπέντλεϊ με ποιον θα αγωνιστεί?
1: Θα γίνει μετά κλήρωση.
0: Θα γίνει κλήρωση. Αυτό που είναι γνωστό πάντως είναι ότι το Όκλι με την Γιουβέντους και η Κόλμπουρν Βάλι με την Μπουλίν, οι νικήτριες θα χρειαστεί να παίξουν και δεύτερο μάτς.
1: Αγώνα μπαράζ.
0: Για το ποια θα μπει στην τετράδα. Κατάλαβα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι. Ωραία, μπράβο και στη Melbourne City. Πήρε το, για το A-League λίγο πολύ τα είπαμε. Ο τελικός θα γίνει στο Auckland. Είναι την άλλη.
1: Ναι, το άλλο Σάββατο, 6 και 4.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Στο Mount Smart Stadium στο Auckland.
0: Να σταθούμε στην Εθνική Αυστραλία, γιατί σίγουρα πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Τέσσερις εβδομάδες, λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μένουν για την έναρξη.
1: 26 μέρες, Αλέκο, όχι ότι μετράω. Όχι ότι μετράω για το Μουντιάλ, αλλά 26 μέρες μείνανε.
0: Και οι ώρες είναι λίγο πολύ γνωστές πλέον. Είναι 5 το πρωί, υπάρχει και match 3 το πρωί. Σαν να είδα ένα ότι γίνεται 3 το πρωί. Όλα τα άλλα μάτς είναι 5 το πρωί, τουλάχιστον στα group stages, και μετά τα παιχνίδια είναι 10, 11. Υπάρχει παιχνίδι και στις 2. Άρα θα δούμε το Μουντιάλ με το φως της ημέρας, με εξαίρεση το μάτς που ξεκινάει 5. Τα άλλα δύο μάτς θα είναι, θα είναι πρωί, πρωινές ώρες για εμάς εδώ στη Μελβούνη, στο Σίδνεϊ, στο Queensland, στο Perth τώρα δεν ξέρω, αλλά ναι.
1: Όποτε θα χρειαστεί να πάρουμε άδεια από τις δουλειές μας για αυτές τις μέρες, τουλάχιστον που πέρσι η Εθνική, η Socceroos, για να δούμε τα τρία παιχνίδια. Να πούμε για τους Socceroos ότι ο προπονητής ο Τάνι Πόποβιτς έχει ήδη ξεκινήσει η ομάδα. Έχουνε πάει σε camp στην Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πάει μερικοί παίχτες των Socceroos, όπως ο Isaac Page, ο Mitch Duke, ο Adrian Hrustic, Nestori Irakunda, Matthew Leckie, Harry Suta, Mohamed Turay. Έχει, ας πούμε, μερικούς παίχτες ήδη στο camp των Socceroos. Οι υπόλοιποι παίχτες θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες, μόλις τελειώσουν με τα δικά τους πρωταθλήματα. Όσο θα είναι στην Αμερική, η ομάδα της, η εθνική της Socceroos, θα δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι, στις δύο φιλικά παιχνίδια πριν της έναρξη της των group stages. Το πρώτο φιλικό παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαΐου ανάμεσα Μεξικό και Αυστραλία. Αυτό θα γίνει στο Rose Bowl Pasadena, στο Los Angeles, όπου στη Los Angeles υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός από το Μεξικό, και αναμένεται να γίνει sold out αυτό το παιχνίδι, να έχει πάρα πολύ προέλευση κόσμο, φιλάθλων σε εκείνο το παιχνίδι. Αμέσως μετά αυτό το παιχνίδι η ομάδα θα πάει στο Oakland, για να, θα είναι το base camp εκεί στο Oakland in California, και στις 2 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η αποστολή της Εθνικής για το World Cup. Μετά στις 7 Ιουνίου θα παίξει δεύτερο φιλικό με την Ελβετία στο San Diego. Και μετά ξεκινάει οι πρώτοι αγώνες, όπου θα γίνουν 14, 20 και 26 Ιουνίου εναντίον Τουρκία, Αμερικής και Παραγουάης, για την φάση των group stage.
0: Και εδώ να δώσουμε και τις ώρες. Στις 2 η ώρα θα είναι το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία. Είναι το ενακτήριο επίσημο μάτς στο παγκόσμιο κύπελο του 26. Αυστραλία-Τουρκία στις 2. Το επόμενο μάτς είναι ορισμένο για τις 20 του μήνα, Ιούνι. 5 η ώρα το πρωί, ανάμεσα στην Αμερική, την οικοδέσποινα τέλος πάντων, και την Αυστραλία. Ενώ το τρίτο μάτς με την Παραγουάη είναι ορισμένο να διεξαχθεί στις 26 του Ιούνιου και θα διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για ό,τι αφορά την Εθνική. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, απλώς ότι, εντάξει, η Εθνική έχει ήδη φτάσει, όπως λέει, φτάσει στην Φλόριντα, στη Σαρασάρα στο Φλόριντα, μαζί με ορισμένους παίχτες. Η υπόλοιπη αποστολή θα φτάσει τις επόμενες εβδομάδες. Εκεί ο προπονητής, ο Τάνι Πόποβιτς, θα κρίνει μέσω του camp θα κρίνει ποιοι θα μείνουν στην αποστολή, οποία θα γίνει η ανακοίνωση στις 2 Ιουνίου. Αλλά πριν γίνει η ανακοίνωση αυτή, θα γίνει στις 31 Μαΐου ο πρώτος φιλικός ανάμεσα Αυστραλία και Μεξικό στο Rose Bowl στο Pasadena, Los Angeles.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια πολύ γρήγορη αναφορά στο NPL. Έχουμε σε λίγο Στέλιο και Ροντάρα Τάκη Σβίγκο που θα δώσουν, ναι, θα δώσουν τα περισσότερα. Αλλά βέβαια αν θέλεις και αργότερα μπορούμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί σου για να δούμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στα πολιτιακά μας. Αν θέλεις σε δύο λεπτά έτσι να δώσουμε λίγο μια εικόνα, να δώσεις μια εικόνα για το πώς είδες την 13η αγωνιστική.
1: Ναι, κοίταξε, θα μιλήσω, εντάξει, αυτό που με ξάφνιασε, το αποτέλεσμα που με ξάφνιασε ήταν η νίκη της Altona Magic επί της Preston Lions, απώλεια βαθμών για την ομάδα της Preston. Ο προπονητής ο Ζαρ Μαρκόφσκι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του, όπως δήλωσε ας πούμε και στα social media ότι η δίκαια ομάδα της Altona Magic πήρε το τρίποντο. Ήταν αυτό που με ξάφνισε. Είχαμε και την παρέτηση του προπονητή της Denon Thunder, το Adam Pirik, από την Denon Thunder.
0: Αυτό λίγο πολύ το είχαμε σχολιάσει και την περασμένη εβδομάδα θα γινόταν.
1: Βέβαια
0: υπόθηκε ότι ακούστηκε σαν ράδιο αρβίλα είδηση ότι ίσως να πάει κάπου ο Πίντικ. Τέλος πάντων δεν ξέρω, όλα δείχνουν ότι θα πάει στο Κρεγκάλι λες.
1: Αλλά αυτό, κοίταξε, Αλέκο, αυτό που ξέρω ότι δηλαδή ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην ομάδα της Dandenong Thunder και δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να καταφέρει να μην υποβιβαστεί. Από ό,τι ακούγεται ότι υπάρχουν προβλήματα εξοδιοικητικά στην Dandenong Thunder. Και δηλαδή θα χρειαστεί να δούμε, να προσέξουμε λίγο το τι θα γίνει. Ενώ είδαμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι με την ομάδα νέων, με της Melbourne City. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα της Dandenong Thunder. Είχαμε και το μεγάλο παιχνίδι στο Kingston Heath. Να μιλήσω, Kingston Heath, ας μιλήσω Στέλιος για το παιχνίδι του Oakley. Στο Kingston Heath ανάμεσα στον Παγκύπριο και τον Αλέξανδρο, όπου το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο 2-2. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καλό ποιοτικά στο πρώτο ημίχρονο, και οι δύο ομάδες δεν παίξανε καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Παγκυπρίου την είχε στήσει ο προπονητής ο Γιώργος ο Κατσάκης να αμυνθεί και να αμυνθεί πάρα πολύ καλά και να χτυπήσει την ομάδα του Αλεξάνδρου στην αντεπίθεση, κάτι που το κατάφερε πάρα πολύ επιτυχημένα, γιατί βρέθηκε να προηγείται με τον Μάκη Πετράτου στο ημίχρονο με 1-0. Η ομάδα του Αλεξάνδρου βγήκε αποφασισμένη και νωρίς μπόρεσε και το γύρισε το παιχνίδι με goals του Χάμπετ και του Μαγκάουν, ενώ προς το τέλος του παιχνιδιού γίνανε αποφάσεις από τον διαιτητή. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γιάννης Σουζίσης. Δόθηκε ένα πέναλτι υπέρ της του Παγκυπρίου, που ήταν ένα από αυτά τα πέναλτι που δίνεται, δεν δίνεται. Έγινε ελάχιστη επαφή στον παίχτη του Παγκυπρίου. Άλλοι λένε ότι εντάξει ήταν εκτός περιοχής, άλλοι λένε εντάξει ήταν εντός περιοχής. Μια αμφισβητούμενη φάση, τέλος πάντων δόθηκε το πέναλτι, μπόρεσε και ισοφάρισε η ομάδα του Παγκυπρίου, ενώ 3 λεπτά αργότερα έγινε μια άλλη μεγάλη φάση, την οποία ξανά νομίζω έγινε διαιτητικό λάθος, όπου από σέντρα του παίχτη του Αλεξάνδρου, ο παίχτης του Παγκυπρίου πηδάει με τα χέρια ανοιχμένα, η μπάλα χτυπάει στα χέρια, δεν ούτε ο ποπτής ούτε ο διαιτητής είδε ας πούμε αυτή την παράβαση και έτσι δεν δόθηκε ούτε πέναλτι εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς?
1: Τέλος πάντων, ό,τι και να πεις, το παιχνίδι τερμάτισε ισόπαλο 2-2.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Έλα,
0: έχουμε και Στέλιο Γεροντάρα σε λίγο, όπου θα κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά και με τον Τάκη Σβίγκο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, και θα σε ακούσουμε αργότερα στο κομμάτι των επόμενων αγωνιστικών για ό,τι αφορά τα πολιτιακά μας πρωταθλήματα.
1: Έγινε, Αλέκο, θα σας ακούω.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ, Νίκο. Και εμείς πολύ σύντομη μουσική ενότητα απαραίτητη για να καλέσουμε και τον Στέλιο Γεροντάρα, όπου θα αναλύσουμε μαζί την, το κυρίως το A-League, το μάλλον το NPL και βέβαια και πολλά άλλα. Μείνετε συντονισμένοι με τη Μεγάλη Κερκίδα.

0: θυμηθήκαμε ένα ξεχωριστό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Δεν ξέρω αν θυμίζει και στον Στέλιο κάτι αυτό το τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα με την Αφροδίτη Μάνου. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέγκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Ρυθμού. Φυσικά και με θυμίζει αυτά τα τραγούδια της εποχής μας, με αυτά μεγαλώσαμε.
0: Και ευτυχώς που μεγαλώσαμε αυτά, γιατί με τα σημερινά...
1: Ναι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα.
0: Η Eurovision ήταν ένα ακόμα, να μην πούμε βαριά κουβέντα, αλλά μια απόλυτη απογοήτευση, τουλάχιστον για μένα. Για το γούστο μου δεν είναι αυτή η Eurovision, να ξέρεις. Ενώ αισθάνθηκα υπερηφάνεια για την περσινή επιλογή, η φετινή όχι. Με τίποτα και...
1: Μισό γενικώς. Λεπτό, γιατί έχουμε παρεξηγήσει ορεινά πράγματα εμείς εδώ, εμείς, η Ελλάδα, οι Έλληνες τέλος πάντων. Λέμε καμιά φορά, πολλές φορές έχεις ακούσει και εσύ, ότι λένε είναι ένα πανηγυράκι, λέει, τραγουδιού. Για κάποιους δεν είναι πανηγύρι, για κάποιους είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Βέβαια, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί θα γίνω κακός ή θα με παρεξηγήσουν, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά μέσα στη μέση. Εμπλέκονται πρώτα απ' όλα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεύτερον εμπλέκεται πολιτικά συμφέροντα, τρίτον εμπλέκονται οι γείτονες χώρες και οι φιλίες μεταξύ τους. Βλέπεις, όπως και εμείς, ανταλλάσσουμε δωδεκάρια με την Κύπρο. Οι σκανδιναβικές χώρες ανταλλάσσουν τα δωδεκάρια μεταξύ τους. Παρόλα αυτά όμως, άσχετα με το τι είναι σαν διαγωνισμός, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι ποιοτικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, εννοώντας ας πούμε το τραγούδι της Γαλλίας από μια 17χρονη τενόρο, έτσι, μια κοπελίτσα 17 χρονών η οποία είναι τενόρος και είναι, έβγαλε ένα τραγούδι φοβερό μέσα σε όλο αυτό το καρακατσιλιό, θα έλεγα, το υπόλοιπο, έτσι. Υπήρχαν και άλλα τραγούδια, όπως και στο παρελθόν. Και εμείς έχουμε στείλει καλά τραγούδια και έχουμε στείλει και άσχημα τραγούδια. Όπως για μένα ήταν το φετινό. Δεν αντιπροσωπεύει το φετινό τραγούδι που δεμεί την Ελλάδα.
0: Σίγουρα.
1: Ή την ελληνική νοοτροπία, ή δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω ότι είναι γελίο και μόνο που το λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι το 1000, ναι, πες μου.
0: Ναι, λέω, κοίταξε, αυτό είναι καταρχήν το πώς το βλέπει ο καθένας. Σίγουρα καταθέτει τη γνώμη σου, εγώ καταθέτω τη δική μου. Νομίζω όμως η κοινή γνώμη συμφωνεί με εμάς.
1: Συμφωνώ με σένα ότι το περσινό ήταν φοβερό τραγούδι.
0: Καλά, ήταν απίστευτο. Ήταν το καλύτερο ίσως που έχουμε στείλει ποτέ, να σας σου έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Καλά, ήταν απίστευτο. Ήταν το καλύτερο ίσως που έχουμε στείλει ποτέ, να σας σου έλεγα εγώ.
1: Ναι. Και είχε και κάποια ουσία, κάποια έννοια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.

0: θα την πυροβολήσουν πάνω στη σκηνή, γιατί το τραγούδι, το Μυρολόι που έλεγε, δεν θυμάμαι τον τίτλο, το Παναγία μου, κάπου
1: κάποτε δεν θυμάμαι τον τίτλο. Νομίζω Μυρολόι λεγόταν το τραγούδι.
0: Ναι, το Μυρολόι λοιπόν τραγούδαγε, ήταν για την κατοχή της Κύπρου και την είχαν απειλήσει ότι υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής. Παρόλα αυτά με δική της ευθύνη βγήκε και τραγούδησε.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπεις ότι έχουν αλλάξει, δηλαδή το 76 ας πούμε με κίνδυνο τη ζωή της η Μαρίδα Κούκ βγήκε και τραγούδησε και τώρα το 26 ο Ακύλας με κίνδυνο της δικής μας ζωής βγήκε και τραγούδησε.
1: Ναι.
0: Ήμαρτον δηλαδή.
1: Σίγουρα. Έτσι. Δεν είναι και το χειρότερο που έχουμε στείλει. Έχουμε στείλει και άλλα μεγάλα
0: μεταγραφή. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Μόνο εμείς και άλλοι.
1: Ωραία. Ναι, σίγουρα και άλλοι.
0: Λοιπόν,
1: να πάμε τώρα στο. Πού θέλω να ξεκινήσω.
0: Στο κομμάτι του MPL.
1: Το MPL
0: να ξεκινήσω από το κομμάτι του MPL. Με ένα παράπονο πάλι. Έτσι.
1: Από ποιον σε ποιον.
0: Από μένα προς την Ομοσπονδία, προς τις ομάδες, okay, προς okay, όλους.
1: Βγάλ το, έλα,
0: όπως πες. Και την προηγούμενη Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, το Oakley με τον Dandelion City, το Bentley με τον Harbour Παρασκευή. Εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Ξέρεις τι, εδώ η λύση είναι ότι πρέπει να παρέμβει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία μπορεί να παρέμβει, αλλά δεν τη βλέπω να παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Ζήτησε από τις ομάδες το πρόγραμμα, νομίζω δεν πήγε πίσω να τους πει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αλλάξει μερικά παιχνίδια, να μην είναι όλα Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό.
0: Τι γίνεται, Αλέκο,
1: όμως,
0: ότι
1: είναι σοβαρό.
0: Γιατί... Πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι ας πούμε και το North Coast, έπαιζε με τον Μπουλίν και αυτό Παρασκευή.
1: Και αυτό Παρασκευή.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο το MPL, είναι και το VPL1 και το VPL2, είναι τα State League που ακολουθεί πολλοί κόσμος στο State League. Όπως ας πούμε εγώ την Παρασκευή να σου πω το πρόγραμμά μου, πήγα να δω Nobel Park, Brandon Park, για τους γνωστούς λόγους, για το παιδί. Φεύγω στο ημίχρονο, έχοντας, λέω, καθαρίσει τον Brandon Park 1-3 το σκορ, χωρίς να μπορεί να περάσει τη σέντρα το Nobel Park, λέω, έχει καθαρίσει, φεύγω, πάω, Oakley, να δω Chisholm. Τα άλλα, τους άλλους δύο. Φεύγω, πάω στο ένα ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, με ανατροπή γυρίσαν το παιχνίδι, το κερδίσανε 5-3 το Chisholm. Παίρνω τηλέφωνο να μάθω τι έγινε στο άλλο παιχνίδι έχοντας την εντύπωση ότι έχει καθαρίσει από το ημίχρονο και ακούω 5-5. Έχω χάσει δηλαδή ένα φανταστικό δεύτερο ημίχρονο στον Brandon Park και το Nobel Park.
1: Σίγουρα.
0: Προσπαθώντας με όλα αυτά να παρακολουθήσω και το Oakley αλλά και το Αλέξανδρος Μπέντι. Δεν γίνεται ρε φίλε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Έχει καταντήσει η Παρασκευή η ποδοσφαιρική Κυριακή της Βικτόριας, του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας. Ενώ το A-League ξεχωρίζει πάντα ένα παιχνίδι Παρασκευή και μόνο ένα και χωρίζει τα άλλα μάτς της Λίγκας.
0: Και παίζουμε εσύ σήμερα.
1: Τα χωρίζει Σάββατο και Κυριακή. Κάνει μια ωραία μοιρασιά.
0: Και σήμερα που είχαμε ελεύθερη την Κυριακή μας, παίζουμε εσύ τι να δούμε. Yeah. Τίποτα. Δεν είχε τίποτα.
1: Εδώ βγαίνουν πολλοί και λένε ότι το μείζον πρόβλημα που πολλοί δεν επιλέγουν την Κυριακή είναι οι αγώνες juniors που δίνουν οι ομάδες. Τα γήπεδα είναι πλέον κατελημένα.
0: Δεν το δέχομαι αυτό, Αλέκο. Αν θέλετε, μπορούν να το ρυθμίσουν.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι βολεύει τους ποδοσφαιριστές να παίζουν Παρασκευή γιατί έχουν ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς τώρα είπε το σωστό. Αυτό. Γιατί οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βγουν το βράδυ του Σαββάτου, να ξενυχτήσουν, να πάνε σε διάφορα events που έχουν κανονίσει. Σε κάποιο γάμο, σε κάποια διασκέδαση.
1: Όχι απαραίτητο να ξενυχτήσουν, να έχουν ένα ελεύθερο
0: σύνολο. Να έχουν κάποια υποχρέωση τέλος πάντων.
1: Σίγουρα.
0: Γενική υποχρέωση.
1: Αλλά
0: δεν βολεύει αυτές τις ομάδες.
1: Αυτό όμως, αυτό το σχέδιο δεν βολεύει τον κόσμο. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν βολεύει τον κόσμο.
0: Γι' αυτό είναι και άδεια τα γήπεδα. Γι' αυτό είναι και πολύ άδεια τα γήπεδα. Ο κόσμος δεν μπορεί να γίνει 1000 κομμάτια.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, θα πει και ο Τάκης, θα το ρωτήσω αργότερα. Αλλά έχω μια εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πολύ μειωμένος εφέτος. Γενικά.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι, να μου πεις τη γνώμη σου και να μου πεις αν έχω άδικο, έτσι. Εγώ βγαίνω, ας πούμε, και κάνω ένα ρεπορτάζ κυρίως MPL, αλλά κυρίως του Oakley, έτσι. Όταν εμένα μου βάζει το Oakley, Παρασκευή βράδυ, και εκείνη τη μέρα, παίζουν και οι δύο και τα τρία μου παιδιά την ίδια ώρα.
1: Δεν φταίει το Oakley.
0: Εγώ θα προτιμήσω να πάω να δω τα τρία μου παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι... Πώς να σου το πω, την άλλη εβδομάδα μπορεί τα παιδιά να παίζουν με αντίπαλη ομάδα που εκτός έδρας σε έναν αγώνα που παίζουν.
0: Θα το θέσω κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα να πάω να δω το Αλέξανδρος Μπέντι. Ναι. Έτσι. τον Μπέλε Αλέξανδρο, σαν να πω ότι είπα. Ήθελα να πάω του δω για διάφορους λόγους, περίμενα

0: ένα καλό παιχνίδι τέλος πάντων και. Παίζει την ίδια ώρα το όκλι, παίζει την ίδια ώρα κάποιες ομάδες που θέλουμε να δούμε σε μικρότερες κατηγορίες. Τώρα θα μου πεις, και τι θα πάμε, σύμφωνα με το δικό σου πρόγραμμα. Όχι ρε φίλε, αλλά τουλάχιστον το NPL. Μπορείτε να το καθορίσετε και να το φτιάξετε.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα και το άλλο, ότι ξέρεις, βολεύει τον άλλο να μην πάει σε κανένα από τα γήπεδα. Όταν έχει τρεις επιλογές στη γειτονιά του, σου λέει θα κάτσω σπίτι και θα έχω τρία παράθυρα ανοιχτά και θα βλέπω και τα τρία μάτς, που λέω λόγος.
0: Πολύ σωστό.
1: Κατάλαβες, και επιλέγει να μην πάει και σε μάτς. Δηλαδή, ενώ αν υπήρχε ένα παιχνίδι στην κάθε γειτονιά, ή έστω δύο, να το πούμε και αυτό, θα ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, μην αναλωθούμε πάρα πολύ, γιατί σίγουρα έχουν ενδιαφέρον και αυτά και ο σχολιασμός, ο αγωνιστικός σχολιασμός πλέον. Δεν ξέρω, ας ξεκινήσουμε με το Όκλι που στέφτηκε πρωταθλήτρια χειμώνα. Είναι ένας άτυπος τίτλος. Είναι κάτι που το λέμε πάντα. Δεν έχει καμία σημασία αν θα βγεις πρωταθλητής χειμώνα, αλλά είναι κάτι που είναι άξιο να το αναφέρουμε. Παρά την βαθμολογική απώλεια στον τέταρτο, το ρεζουμέ όσο είδες είναι ότι το Όκλι άξιζε κάτι καλύτερο, ήταν δίκαια η ισοπαλία? Ποια είναι η δική σου εκτίμηση?
0: Όχι. Νομίζω ότι δεν άξιζε καν να πάρει την ισοπαλία το Όκλι. Χάθηκαν με ευκαιρίες αρκετές, αλλά η εμφάνισή του ήταν μέτρια. Το Ντάντενο Σίτι έχασε και πέναλτι. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί από νωρίς με ένα 0, αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Στη συνέχεια πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πέτυχε τον γκολ, ένα σουτ έξω από την περιοχή στη γωνία. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μοιράστηκε. Το Όκλι δεν κυνήγησε το δεύτερο γκολ. Δεν κυνήγησε με πάθος εννοώ το δεύτερο γκολ. Του βγήκανε κάποιες φάσεις, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και στο τέλος έγινε η ισοφάριση από τον Ντάντενο Σίτι. Τα λεπτά, τα 8-9 λεπτά που απομένανε πλέον για μένα ήταν διαδικαστικά. Φαινόταν ότι το παιχνίδι θα μείνει στη μοιρασιά στο 1-1. Δεν ξέρω βέβαια.
1: Δεν θεωρείται απαραίτητα ένα κακό αποτέλεσμα. Μη μας γελά η βαθμολογική θέση της Ντάντενο Σίτι.
0: Όχι, δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Είναι καλή ομάδα.
1: Η βαθμολογική θέση της Ντάντενο Σίτι θα έπρεπε να έχει 4 επιπλέον βαθμούς λόγω της τιμωρίας της. Αλλά σίγουρα η περσινή φιναλής του πρωταθλήματος Αυστραλίας και με προπονητή έναν αξιόλογο άνθρωπο, τον Νίκο Τόλιο, έχει ένα ποιοτικό σύνολο. Δεν έχει βρει τα βήματά της. Και νομίζω ότι κάποια παιχνίδια της έχουν φύγει άδικα. Πιστεύω ότι η βαθμολογική της θέση είναι πολύ πιο υψηλότερη και το παιχνίδι εκφύσεως δεν θεωρήθηκε εύκολο. Η έξοδος του Όκλι στο Ντέντενο. Πάντως το σερί των 5 νικών, η αλήθεια είναι ότι σταμάτησε στο γήπεδο της Χάιντουκ. Πάντως θεωρείται επίσης θετικό το γεγονός ότι το Όκλι διατηρεί το προβάδισμά του. Αυτό που μας δημιουργεί μια έκπληξη
0: είναι
1: ότι στη δεύτερη θέση καρφάλωσε η Χιουμ Σίτι και σίγουρα το παιχνίδι σχολιασμού είναι το 3-0 της Χιουμ επί της Avondale. Αυτό είναι ένα
0: αυτό. Πάμε σε αυτό, θα σου πω. Νομίζω ότι θεωρείται, όπως είπες και σε ένα καλό αποτέλεσμα του Όκλι. Νομίζω ότι θα δώσω έτσι μια ραδιοαρβίλα πάλι.
1: Ότι
0: ακούγεται.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να τα διασταυρώσεις αυτά, αν δεν γίνεται.
1: Μην το λες αρβίλα, να το λες ότι έχει ακουστεί στα πηγάδια, στα γήπεδα.
0: Στην Ελλάδα το λέμε ράδιο αρβίλα από το στρατό. Ότι το τόσο, ας πούμε, το κάνουμε τόσο και μεταφέρεται αλλιώς.
1: Αλλά όταν λες, όταν την είδηση που ετοιμάζεις να πεις τη λες ράδιο αρβίλα, δεν της δίνεις πιστικότητα. Ίσως χωράει μια άλλη.
0: Ράδιο αρβίλα σημαίνει ότι πηγαίνει από αρβίλα σε αρβίλα στο στρατό. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι πάει από αρβίλα σε αρβίλα, το μεταφέρει δηλαδή από στρατιώτη σε στρατιώτη και στο τέλος είναι αυτό που λέμε το χαλασμένο τηλέφωνο.
1: Ωραία, τέλος πάντων.
0: Εγώ θα το πω και ας πέσει στο κενό, θα φανεί το καλοκαίρι. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες έχουν μια σύνδεση η οποία θα μετατραπεί πιθανώς σε αποσύνδεση. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το καλοκαίρι θα δούμε αν θα υπάρχει κάποια αποσύνδεση αυτών των δύο ομάδων.
1: Μάλιστα. Δεν θες να πεις περισσότερα?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ να ρωτήσω.
0: Όχι, καλύτερα να μην ρωτήσεις. Γιατί νομίζω σου έχω αναφέρει και αν σκεφτείς λίγο θα το καταλάβεις. Ξέρεις τι είναι. Και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε.
1: Το αφήνουμε εκεί. Το αφήνουμε εκεί, γιατί δεν είναι ωραίο να ακούγονται και αυτά τα πράγματα μέσα.
0: Όχι, απλά είναι ωραίο να βάζεις όμως
1: τον κόσμο σε quiz.
0: Τον κόσμο έτσι λίγο σε σκέψεις. Τι είναι αυτό τώρα που θα γίνει το καλοκαίρι.
1: Τι μας λέει τώρα Γεροντάρας, ναι. Λοιπόν, οκ, άσε να φανεί και εδώ είμαστε το Σεπτέμβρη. Θα αποκαλυφθεί αν αυτό που έχει στο μυαλό σου, και ουσιαστικά είναι σαν να μην είπες και τίποτα, αν και είπες κάτι, αλλά ναι, δεν έδωσες να... Έδωσες, παιδί μου, στο quiz ένα νουμεράκι και λείπουν άλλα πέντε, κάπως έτσι. Λοιπόν, το αφήσουμε εκεί.
0: Ίσως στην πορεία του πρωταθλήματος να σου δώσω κι άλλο νουμεράκι. Δύο στα πέντε.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε.
1: Η Hume City στην δεύτερη
0: το
1: θέση.
0: Hume City, το Hume City ήταν 38 το αποτέλεσμα, γιατί ήταν απέναντι στο Avondale, σε μια ομάδα η οποία καθεξοχήν σκοράρει και σκοράρει κατά ρηπάς. Δεν κατάφερε να πετύχει γκολ στο Hume City, το οποίο έχει δεχτεί γκολ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πάλι με το Avondale και αν ήταν τυχαίο αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πράγματι όμως για το Hume City ήταν εντυπωσιακό. Το 3-0.
1: Εντυπωσιακό η έκταση του σκορ. Βέβαια εντυπωσιακή είναι και η νίκη της Αλτόνα επί της Πρέστον στο δικό τους
0: αυτό
1: derby.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα.
1: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα, αλλά αυτό ίσως να αποδεικνύει αυτό που όλοι λέγαμε στην αρχή, το έλεγε και ο Νίκος Κομινάκης και ο Τάκης ο Σβίγκος κάπως, αλλά και εσύ, λέγαμε ότι η Πρέστον με τόσο καλό ρόστερ κάτι θα πάει στραβά, κάτι δεν θα δεθεί σωστά το σχήμα του Μαρκόφσκι.
0: Και αυτό το συνδέαμε και όλα Σαλέκο με την έννοια ότι δύο ομάδες από την ίδια, τέλος πάντων, έχουν την ίδια πατρίδα, ίσως να βοήθαγε η μία την άλλη. Βλέπουμε όμως ότι δεν γίνεται αυτό. Ίσως να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι τώρα που εμείς να μην τους ξέρουμε. Αλλά πράγματι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο με ξάφνιασε. Δεν το περίμενα. Δηλαδή αν το έπαιζα στο στίχημα να το είχα φάσει 100%. Τώρα από εκεί και πέρα το Αλέξανδρος Μπέντλεϊ, λίγο έτσι που γύρναγα και έβλεπα κάποια στιγμιότυπα. Έβλεπα το Μπέντλεϊ να παίζει αρκετά δυνατά, ώστε να μπορέσει να σταματήσει την ποιότητα, αν θέλω να το πω έτσι, του Αλεξάνδρου. Όπως είπε και ο Νίκος, θα κατάφερε. Τώρα θα δείξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως η εικόνα του Αλεξάνδρου, του Μπέντλεϊ, την προηγούμενη εβδομάδα να τρώει 7. Και αυτή τη βδομάδα να σκυλιάζει, να φέρει εκεί στον Μπέντλεϊ.
1: Φάνηκε ολοκάθαρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω τι θα κάνει πάλι.
1: Φάνηκε ολοκάθαρα ότι ο Παγκύπριος ετοιμάστηκε πολύ για αυτό το παιχνίδι. Αυτό ήταν ο θολοφανές.
0: Ίσως μόνο για αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
1: Λέμε την στραβή, την λάθος εκτίμηση, δεν ξέρω, αλλά εμένα μου έδωσε αυτή την εντύπωση ότι ο Γιώργος Κατσάκης προετοιμάστηκε πολύ για το μάτς με τον Αλέξανδρο και ο Παγκύπριος φάνηκε καλό στο γήπεδο, φάνηκε μάλλον σκληροτράχυλος απέναντι στον μέτρο.
0: Πολύ σκληρή ομάδα, είναι αυτό που λέει, πολύ σκληρός για να πεθάνεις,
1: ναι,
0: που λέει και η ταινία, και ο Αλέξανδρος νομίζω ότι παρόλο που ο Γιάννης Αναστασιάδης το περίμενε ότι κάπως έτσι θα πάει, νομίζω ότι δεν βρήκε λύση απέναντι σε αυτή την καλή άμυνα και δυνατή άμυνα που έπαιξε ο Μπέρλι. Και εδώ υπάρχει τώρα και μια, πώς το λέμε, μια ιδιαιτερότητα. Ο πρώην προπονητής του Μπέρλι και ο πρώην προπονητής του Αλεξάνδρου αλλάξανε θέσεις και παίξανε τώρα μεταξύ τους για πρώτη φορά.
1: Ναι. Είναι λίγο, ξέρεις, αυτή η κόντρα είχε άλλους προπονητές στον πάγκο, μάλλον ήταν οι ίδιοι προπονητές σε άλλες ομάδες. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι σίγουρα. Πάντως εδώ κάνω μαθηματικά και βγάζω ότι με αρχή το γκρουπ των καλών αγώνων του Παγκυπρίου έχει σταματήσει από τις 27 του Μάρτη, όταν ο Παγκύπριος είχε κερδίσει εντός έδρας την Τέντερον Θάντα με 2-1, ενώ είχαν προηγηθεί δύο ακόμα νίκες. Από εκεί και πέρα ο Παγκύπριος έχει δεχτεί στο σύνολό του 18 γκολ. 2 στον αγώνα με τον Αλέξανδρο, 7 από τους νέους της Melbourne City, 4 από το Σαν Άλμπανς, 4 από το Όκλι, 1 από το Πρέστον, που μάλλον αυτό ήταν και θετικό αποτέλεσμα στο Kingston Heath κόντρα στην Lions, 3,
0: 7 από τον Northcote City,
1: 3 από την Dandenong City, και ναι, αν τα προσθέσει όλα αυτά τα γκολ είναι στο σύνολο, πιστεύω είμαι καλό στα μαθηματικά, 18 γκολ.
0: Και στο FFA Cup στα qualifiers έφαγε 7 από τον Northcote City, έτσι.
1: Όχι. Κέρδισε την Northcote City 3-0. Αυτό ήταν μάλλον, έχει μπερδευτεί το app του Football 24, έχει αναφέρει την Bentley Greens. Την Bentley Gobras την έχει σαν Bentley Greens. Αλλά η Bentley συνεχίζει. Μόνο που θα βρεις αντίπαλό της, και εδώ ένα πολύ μικρό σχόλιο, ο Γιώργος Κατσάκης θα επισκεφτεί για πρώτη φορά το Olympic Village σε λίγες εβδομάδες για τις υποχρεώσεις του για το κύπελο Αυστραλίας με τον Αλέξανδρο. Είναι και ο κρίσιμος γύρος που βγάζει και εισιτήριο στο κυρίως ταμπλό του Australia Cup.
0: Και το Όκλι μέσα από, δηλαδή, και να κερδίσει τη Juventus.
1: Η διπλή διαδικασία. Είναι διπλή διαδικασία.
0: Θα έχει και άλλη διαδικασία, για να πρέπει να αποκλείσει και μία εκ των George Cross Μπουλίν, για να μπορέσει να μπει στη τετράδα.
1: Κούλμπουν Βάλι, Σέπερτον.
0: Το Κούλμπουν Βάλι, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι. Το οποίο όμως νομίζω ότι είναι για το Όκλι, για το σωστό, για το καλό Όκλι, νομίζω ότι είναι πολύ εφικτό.
1: Ναι, για το καλό Όκλι είναι πολύ εφικτό, σίγουρα. Και το Όκλι νομίζω θα κυνηγήσει πάρα πολύ την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό του Australia Cup. Είναι κάτι που φυσικά
0: οπότε το θέλει. Νομίζω θα έχουμε δύο ομάδες στους τέσσερις την Ελλάδα.
1: Εντάξει, ναι, η μία είναι σίγουρη, βέβαια, δεδομένου ότι υπάρχει ελληνοκυπριακή κόντρα. Το Όκλι σίγουρα φαντάζει ως φαβορή και στα δύο μάτς. Δεν βλέπω να συναντά πρόβλημα. Και βέβαια αυτό μου είχε διαφύγει στην διοργάνωση, άσχετα αν η Ελλάς αποκλείστηκε στο Μπουλίν ανέλπιστα σε εκείνο το μάτς. Βρίσκεται και η South Melbourne Hellas ως κάτοχος του Championship. Άρα υπάρχει και
0: οπότε
1: τρίτη
0: εκπροσώπηση.
1: Τρίτη εκπροσώπηση, εφόσον το Όκλι.
0: Έχουμε δύο και θα μπορεί να έχουμε και τρίτη.
1: Και τρίτη, σωστά. Για να το πούμε έτσι σωστά, πέρα από τη στατιστική, το ζύγι και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το κομμάτι του NPL. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε λίγο, να κάνουμε ένα σχόλιο για το VPL 1.
0: Το ότι τελειώνει αύριο η αγωνιστική με το παιχνίδι της Ελλάδας με τον George Cross. Τώρα δεν ξέρω πάλι τι ομάδα θα έχει η Ελλάδα, γιατί από ό,τι ξέρω βρίσκονται κάτω οι...
1: Ναι, βέβαια. Είναι ομάδα νέων, θα είναι ένα παιχνίδι που
0: είναι
1: ίσως
0: ομάδα,
1: να το χάσει.
0: Είναι ομάδα νέων εδώ πέρα,
1: οπότε πέρα...
0: δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει πάλι.
1: Ναι.
0: Το George Cross έχει δείξει λίγο ανεβασμένο στο τέλος, με μια καλή, θα έλεγα, άμυνα. Θα δούμε. Νομίζω ότι θα είναι ένα εισάξιο παιχνίδι. Ναι. Σε άλλες συνθήκες δεν θα το έλεγα. Αλλά τώρα με αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι θα είναι ένα καλό ντέρμπι.
1: Η South Melbourne αναμένεται να τη δούμε σοβαρή, τέλος πάντων, μετά το παιχνίδι με τη Hume. Ίσως το παιχνίδι με τη Hume ή στο επόμενο μάτς κόντρα στην Altona Magic.
0: Οποίο είναι αυτό, πότε?
1: 30 Μαΐου είναι το μάτς με τη Hume. Νομίζω ότι θα έχουν τελειώσει όλα. Θα βρίσκεται εδώ πλήρης.
0: Οπότε από Ιούνιο, ας πούμε, θα βλέπουμε την πλήρη σύνθεση.
1: Αυτό που μας είπε ο Βασίλης Παπαστεριάς την περασμένη εβδομάδα. Από και πέρα, εκεί θα δούμε. Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Κοίταξα λίγο, έτσι κι αλλιώς μέχρι και τον τέλος σχεδόν Αυγούστου. Μάλλον μέσα Αυγούστου, που έχουμε 15 Αυγούστου, ας πούμε, ή 9, που είναι τα catch-up game, νομίζω ότι οι ομάδες που θα είναι σχεδόν στην εξάδα σίγουρα θα έχουν ξεχωρίσει. Τώρα αν θα παίζονται μία-δύο θέσεις, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κατά 99% και το Όκλι και ο Αλέξανδρος και η Ελλάς νομίζω ότι θα είναι μέσα στην εξάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν καταφέρει να μπει και ο Παγκύπριος, μακάρι, θα δούμε. Ναι.
1: Ο Παγκύπριος ή ο Αλέξανδρος.
0: Αν και βλέπω ότι το Hume είναι πολύ δυνατό, το Άβοντελ νομίζω ότι και αυτό θα είναι.
1: Ναι, ο Παγκύπριος πολύ
0: δυνατό. Και πιστεύω
1: δύσκολο,
0: ότι η έκτη ομάδα θα πεφτεί μεταξύ της Melbourne City, Preston Lions και Burnley.
1: Ναι, είναι και το παράθυρο των μεταγραφών, να δούμε πόσοι έχουν καλό πορτοφόλι για να φέρουν παίκτες, αν και δεν είμαι πεπισμένος.
0: Καλό πορτοφόλι έχουν όλοι, Αλέκο, το θέμα είναι να βάλεις το χέρι στην τσέπη.
1: Να βγάλεις το πορτοφόλι από την τσέπη, αλλά το θέμα είναι ότι είναι και το άλλο, ότι αυτό που μου έχει διδάξει η πείρα αυτό της μιας καλής δεκαετίας που είμαι πολύ συνεδεμένος με το NPL, πιστεύω ότι είναι πολύ λίγες οι καλές επιλογές παιχτών που μπορούν να έρθουν στο παράθυρο των μεταγραφών. Εκεί που πιστεύω ότι μπορούν οι ομάδες να κινηθούν, να βρουν καλή αγορά, είναι στο A-League. Είναι σε παίκτες νέων από το A-League. Το A-League τελειώνει.
0: Ναι.
1: Για κάποιες ομάδες έχει τελειώσει ήδη. Εκεί υπάρχουν ίσως παίκτες που αν το επιθυμούν θα μπορούσαν να συνεχίσουν και εφόσον δεν ψήθηκαν αρκετά στην εκστρατεία του A-League που ολοκληρώθηκε, να δώσουν κάποια παιχνίδια στο NPL με σοβαρές ομάδες, τέλος πάντων, που θέλουν να δυναμωθούν για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος στο NPL.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο και νομίζω δεν έχει γίνει και ποτέ. Να πάρει η Ελλάδα, ας πούμε, παίχτη από τον Αλέξανδρο, όχι κάποιον οποιοδήποτε, ένα πρωτοκλασάτο παίχτη, έτσι, να πάρει στο περίοδο τώρα των μεταγραφών. Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
0: δεν έχει γίνει, νομίζω, ποτέ να φύγει κάποιος πρωτοκλασάτος από τη μία ομάδα να πάρει στην άλλη τώρα στο παράθυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα να βρεις κάποιον παίχτη που δεν το χρησιμοποιεί και να τον πάρει, ας είναι καλός παίχτης, αλλά δεν παίζει. Που λέμε στην ομάδα σου, δύσκολα θα φύγει, πάει στην άλλη ομάδα.
1: Στέλιο μου, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Νομίζω καλύψαμε κατά πολύ το κομμάτι του NPL.
0: Να πω ότι θα τα πείτε, βέβαια, δεν ξέρω, με τον Κώστα θα έχετε συνομιλία.
1: Ναι.
0: Ότι τελειώνει το πρωτάθλημα επιτέλους. Η ΑΕΚ έχει την
1: φιέστα
0: σήμερα στα Φιλαδέλφια, έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, έχει τη φιέστα. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Ο Ολυμπιακός όχι καίγεται, αλλά ας πούμε ότι έχει κάποιο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα πάει δηλαδή αδιάφορος στα Φιλαδέλφια, γιατί θέλει τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στο Champions League και στο χρήμα.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το Champions League, βέβαια. Είναι το χρήμα.
1: Το Champions League και η Eurovision έχουν αυτό το κοινό. Είναι το χρήμα, φίλε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Δεν είναι, ας πω κάτι. Δεν είναι λίγα τώρα να βγάζεις 40 εκατομμύρια επειδή πέρασες στο Champions League.
1: Ναι, εντάξει. Βγάζεις, όχι τα σπασμένα. Φτιάχνεις ταμείο, φίλε. Φτιάχνεις ταμείο, όχι πλάκα.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Και το άλλο η μεγάλη είδηση είναι ότι η Λάρισα υποβιβάζεται. Μια ομάδα της επαρχίας με... που έχει στεφτεί και ως μοναδική επαρχιακή ομάδα, ως πρωταθλήτρια.
0: Είναι η μοναδική ομάδα που έκοψε βαθμούς στο Αλκαζάρ.
1: Σωστά.
0: Έκοψε βαθμούς στο Αλκαζάρ από όλους τους πρωτοπόρους.
1: Σωστά. Σωστά. Τι έγινε τώρα.
0: Δεν πέρασε κανένας από εκεί. Ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, κανένας δεν πέρασε από το Αλκαζάρ. Και όμως αυτή η ομάδα πέφτει.
1: Λοιπόν,
0: έχω
1: τριμάσει Δημήτρη Μητροπάνο, όχι από αυτά τα λαϊκά. Είναι ένα τραγούδι που του έγραψε ο Μάνος Οξυδούς στα τέλη της δεκαετίας του 90. Τα κόκκινα, τα μπλούζα.
0: Θα ήθελα, Αλέκο, πραγματικά την άλλη εβδομάδα, αν μπορούμε να μαζέψουμε υλικό, να μιλήσουμε για Final Four.
1: Για Final Four.
0: Δυστυχώς δεν θα έχουμε ελληνική μονομαχία και για μένα προσωπικά καλύτερα. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να πάνε μέσα στην Αθήνα δύο ελληνικές ομάδες. Ίσως να μην τελείωνε ποτέ το παιχνίδι αυτό.
1: Εγώ πάντως,
0: να γινόμασταν παγκοσμίως, όχι.
1: Μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά άμα δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα ήθελα πολύ να το πάρει η Βαλένθια. Πολύ με εγωίτευσε αυτή η ομάδα και ο προπονητής της.
0: Πραγματικά είναι πολύ καλή ομάδα, εγώ το είχα πει. Ναι. Είναι μια ομάδα αλτική, γρήγορη. Έχει παιχταράδες, η αλήθεια είναι. Θα δείξει, θα δείξει. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό Final Four, γιατί όσο και αν θα ακουστεί άσχημο σε κάποιους, δηλαδή το λένε και οι ίδιοι, δεν ήταν καλός ο φετινός Παναθηναϊκός.
1: Όχι, δεν ήταν καλός, ήταν και άτυχος, γιατί δεν είχε Σλούκα, αλλά ναι, δεν ήταν τόσο καλός.
0: Λοιπόν... και με το Σλούκα εγώ πιστεύω ίσως να... εντάξει, δεν ξέρω, αλλά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ο γνωστός Παναθηναϊκός που ξέραμε.
1: Σίγουρα.
0: Είχε πολλά προβλήματα, τραυματισμούς, δεν ήταν...
1: Ναι. Στέλιο μου, την άλλη εβδομάδα και κάνουμε και την αναφορά για την Ευρωλίγκα, όπως λες, και ό,τι άλλο προκύψει.
0: Βεβαίως.
1: Σίγουρα θα υπάρχει και το περιεχόμενο της τοπικής μας εδώ.
0: Εντάξει, έχουμε πορεία. Έχει, μετά από το Ευρωλίγκα έχει παγκόσμιο κύπελο.
1: Και είναι το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά μένουν λιγότερο από 4 εβδομάδες. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο τώρα στις ώρες αυτές, που λίγο πολύ όλοι δουλεύουμε αρκετά τις πρωινές ώρες. Δεν ξέρω πώς θα το βολέψουμε για να δούμε μάτς, αλλά το 5 ώρα είναι βατό. Άμα θέλει κάποιος να σηκωθεί 5 ώρα.
0: 5 με 7 το βλέπεις, φεύγεις, πας στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις μετά... μία ώρα, σταματάς 9 με 11, βλέπεις το επόμενο παιχνίδι.
1: Αν και τα πρώτα παιχνίδια είναι και λίγο μουρόχαυλα μάτς. Δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη μουρόχαυλα, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Μουρόχαυλος είναι αυτός που είναι χασμουριέται συνέχεια, βαριέται.
1: Θα είναι λίγο βαρετά παιχνίδια όταν βλέπεις δύο διαφορετικές κλάσεις ομάδων. Επειδή θα υπάρχουν πολλά από αυτά. Αυτό εννοώ. Θα υπάρχουν όμως και τα λεγόμενα δυνατά μάτς σίγουρα στο group stage.
0: Το ξέρεις ότι πάντα ο δεύτερος γύρος είναι που έχει πλέον το ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί, εντάξει, ο πρώτος γύρος έχει, όπως είπες, κάποια ντέρμπι, αλλά είναι λίγα.
1: Θα είναι δυνατές οι μάχες, γιατί είχα μια εντύπωση ότι περνάνε μόνο δύο από κάθε όμιλο, αλλά έκανα λάθος μεγάλο. Περνάνε και άλλες 8, οι καλύτερες 8 τρίτες. Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, κοίταξε, οι διασταυρώσεις είναι που θα αρχίσουν να δείχνουν. Να βλέπουμε παιχνίδια σωστά και σοβαρά.
1: Εγώ θα έλεγα,
0: γιατί πλέον θα αρχίσουν να διασταυρώνονται οι καλοί.
1: Μετά τη φάση των 16. Στη φάση των 16 θα δούμε καλά μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σε χαιρετούμε, Στέλιο. Να έχεις καλό βράδυ και τα λέμε σύντομα.
0: Έγινε. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Εμείς πάμε σε τραγούδι, φίλοι μου, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε μετά και Σβίγκο.

0: της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
4: Σε αυτή την πόλη.
5: Σε αυτή την πόλη.
4: Ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
4: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
7: Επιστροφή στα στούντιο του Ρυθμός Radio. Μεγάλη κερκίδα. 8 και 9 λέει το ρολόι μας. Ο Τάκης Βίγκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να ακούσουμε και τον δικό του σχολιασμό για ό,τι αφορά τα πολιτιακά. Την Εθνική Αυστραλίας ίσως που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ του 2026 τον επόμενο μήνα και ό,τι άλλο προκύψει. Ο Τάκης είναι στη γραμμή, τον καλοδεχόμαστε. Τάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα και στον Νίκο που μίλησε και στον
7: Στέλιο.
8: Το Στέλιο και φυσικά και στους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν και στους ακροατές.
7: Εσύ ετοιμάζεσαι να δεις τη Ζάκυνθο, μου έλεγες, με τον Εθνικό Πειραιός, έναν αγώνα που κρίνει την άνοδο στην Super League 2.
8: Κοίταξε, είναι παιχνίδια τα οποία φυσικά δεν τα κοιτάμε εμείς εδώ, κοιτάμε την Α και τη Β Εθνική. Η Τρίτη Εθνική για μένα έχει παιχνίδια καλά, γιατί έχουν και μαζεύουν κόσμο, διότι μπορώ να πω στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα μαγαζιά σήμερα, ήταν και κλειστά αλλά λόγω, ας πούμε, τουρισμού είναι ανοιχτά, αλλά σήμερα είναι όλα κλειστά για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
7: Με τον Εθνικό
8: είναι
7: Πειραιός.
8: Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια κατηγορία.
7: Ναι.
8: Εν τω μεταξύ έχουν το Συμβούλιο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή βλέπει και έχει βλέψεις για την Β' Εθνική, έχουν πέσει πολλά χρήματα, είναι ένα καινούριο Συμβούλιο και...
7: Την ίδια στιγμή παίζει και ο Άρης Πετρούπολης με τον Πύργο, ενώ εκκρεμεί απόφαση για αγώνα που είχε διεκοπεί στον Πύργο, ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο, και ενώ το σκόρ ήταν 1-1. Θα είναι εκκρεμές ό,τι και να συμβεί σήμερα.
8: Όχι, αν κερδίσει
7: η Ζάκυνθο,
8: κλειδώνει. Δηλαδή και με τους βαθμούς που έχει και το 1-1 να μείνει, κλειδώνει.
7: Το ευχάριστο είναι ότι στον άλλο όμιλο, στο όμιλο του Βορρά, ο Απόλλων Καλαμαριάς ανεβαίνει στη Β' Εθνική. Η ομάδα που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 80, την ομάδα που...
8: Τραγικός, αλλά η ιστορική είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς που έχουμε αγαπήσει χρόνια στην Α' Εθνική.
7: Και
8: εμείς την ξέραμε, ας πούμε, από εκείνα τα χρόνια. Ήταν μια δύναμη μεγάλη, έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές.
7: Σίγουρα. Εκεί έχει παίξει, έχει παίξει και ο δικός μας ο Παλατσίδης, ο Τζο Παλατσίδης στην Καλαμαριά.
8: Και ήταν ακριβώς πήγε ο Γιώργος ο δικός μας.
7: Α, και ο Γιώργος, ωραία.
8: Είχε πάει και έμεινε με τον Παλατσίδη εκεί. Α, και με τον Αλεξίου.
7: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Και βέβαια και πιστεύει και ομάδα από τη Θράκη. Πλέον η Θράκη θα έχει ομάδα στη Β' Εθνική, δεν θα είναι η Ξάνθη, θα είναι ο Πανθρακικός. Μια ομάδα που δεν την έχουμε ξανά, δεν θυμάμαι ποτέ στη Β' κατηγορία, αλλά αυτό είναι κλειδωμένο. Πανθρακικός, Καλαμαριά έχουν πάρει την άνοδο.
8: Η περίπτωση είναι ότι είναι μια μεγάλη περιφέρεια και νομίζω ότι ο Πανθρακικός βγήκε και πρώτος. Ήταν περίπου από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανέβει και φαίνεται να έχει πολύ καλή ομάδα, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα η οποία ανέβηκε στη Β' Εθνική.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά και στο Νότιο Όμιλο το ίδιο είναι, θα είναι δυνατές οι συναντήσεις. Ο Άρης Πετρούπολης είναι μια νέα δύναμη κι αυτός.
7: Μάλιστα.
8: Έχει φιλάθλους, αλλά δεν έχει καλό γήπεδο. Αλλά η περίπτωση είναι όπως είπαμε. Η Λάρισα που φεύγει είναι κρίμα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο θέμα, διότι όπως μιλάει και ακούω, ας πούμε, στα σχόλια που κάνει ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι μένουν ομάδες χωρίς κόσμο, χωρίς φιλάθλους, και διώχνουμε τις ομάδες οι οποίες, να μου πεις, άμα δεν αξίζουν τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν αξίζουν, είναι και πράγματα τα οποία μπορώ να πω τα κανονίζουν και άλλοι. Αποτελέσματα τα κανονίζουν και άλλοι. Και αυτό είναι στα αυτιά μας συνέχεια.
7: Ωραία, λοιπόν, ας αφήσουμε τα λαδίδικα και να σταρφούμε τώρα στο δικό μας εδώ κομμάτι. Λίγο πολύ ακούσαμε πολλά του NPL. Αν θέλεις να προσθέσεις φυσικά κάτι που θέλεις να αναφέρεις φυσικά. Κοίταξε, για τη μεγάλη
8: κατηγορία. Κοίταξε, εκείνο που έχω να πω, αυτή, το φετινό πρωτάθλημα το περίμενα πολύ πιο δυνατό. Εγώ θα μιλήσω γενικά για τον πρώτο γύρο. Το περίμενα, ας πούμε, πιο δυνατό το πρωτάθλημα φέτος. Όπως είπες, είχαμε λιγότερο κόσμο, ενώ στην αρχή είχαμε κόσμο, αρχίζει και πέφτει ο κόσμος. Τώρα, ίσως να φταίνε και αυτά τα 4-5 παιχνίδια Παρασκευές, γιατί, αλλά εγώ το νομίζω ότι ο κόσμος πέφτει όταν αρχίζουν τα μικρά πρωταθλήματα. Δηλαδή, Γιάραβιλ, ΠΑΟΚ, έχουν τον δικό τους κόσμο αυτοί. Δηλαδή, τα 200-250 άτομα είναι εκεί. Και προχτές, ας πούμε, στο παιχνίδι Αλτόνα και το Πάσκο Βάλ μπορεί να έχει και 350 άτομα. Δύο σωματεία τα οποία έχουν τον δικό τους κόσμο.
7: Σίγουρα. Ναι, παρατηρούνται αρκετά πλήθη στα State Leagues. Πολλοί κόσμος τα προτιμά από τον αδύναμο αγώνα NPL. Η αλήθεια είναι ότι, και αυτό είναι πρόβλημα που ανέφερε και ο Στέλιος, πολλά μάτς γίνονται την Παρασκευή. Ίσως η μεγαλύτερη ημέρα του ποδοσφαίρου, θα έλεγα. Έχει παρατηρηθεί 5 παιχνίδια NPL, 4 του VPL1. Αν το ψάξεις καλά, μέχρι από το NPL μέχρι την τελευταία κατηγορία State League μπορείς να δεις και 20 παιχνίδια την Παρασκευή.
8: Όλοι θέλουν, όπως είπαμε, οι παίχτες θέλουν Παρασκευή για να έχουν το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Και εγώ, άμα ήμουν ποδοσφαιριστής και προπονητής, το ίδιο θα έκανα. Θα το ήθελα για να έχω το Σαββατοκύριακο ελεύθερο.
7: Αυτό όμως δεν είναι εμπορικό. Αλλά... δεν είναι εμπορικό. Δεν βοηθάει τον κόσμο.
8: Δεν είναι,
7: δηλαδή,
8: είναι. Δεν είναι εμπορικό. Αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι και το στοίχημα στη μέση, το οποίο δέχεται αυτό. Γιατί
7: το στοίχημα δεν του ενδιαφέρει καν. Το στοίχημα έχει τα παιχνίδια που. Δεν πιστεύω ότι τον ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ο λόγος ότι οι ομάδες το προτιμούν, όπως λες.
8: Ναι. Αλλά είδα δύο παιχνίδια 2 η ώρα.
7: Λοιπόν, να σταθούμε λίγο για το Όκλη. Ακούσαμε αρκετά από τον Στέλιο. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθείς, αλλά αν θες να.
8: Ένα λεπτό, ας πούμε, μισό λεπτό. Ναι. Το μόνο είναι ότι η ομάδα έπαιξε καλά του Όκλη, αλλά όπως είπε και ο Στέλιος, δεν επεδίωξε το δεύτερο γκολ. Όταν έβαλε το ένα γκολ, έκανε 1-2 ευκαιρίες. Δεν πίεσε όμως και ανέβηκε η ομάδα του, η οποία δεν έπαιξε άσχημα, του Ντέντινον, και ήταν πολύ ωραίο το γκολ που βάλανε. Σε εκτέλεση ήταν ωραίο γκολ.
7: Σίγουρα. Πάντως δεν πρέπει να υποτιμάμε και το συγκρότημα του Νίκου Τόλιου, έναν σίγουρα αναφεσβείται ένας από τους καλούς προπονητές που έχει το πρωτάθλημα. Και ίσως είναι και αδικημένη η θέση του αυτή τη στιγμή. Η θέση της διάγνωσή του είναι αδικημένη.
8: Όταν ξεκινάς με -4 βαθμούς, έχεις μια απελπισία, γιατί όταν φέρεις και ένα αποτέλεσμα άσχημο στην αρχή, αρχίζεις και απελπίζεσαι. Δηλαδή, άλλο το -4 ή και το Πρέστον τώρα με τους 6 βαθμούς, θα είχε 23 βαθμούς.
7: Σίγουρα.
8: Και τώρα έχει 17. Παίζει ρόλο, ας πούμε, όταν ξεκινάς με μείον βαθμούς.
7: Σίγουρα.
8: Ήταν τυχερό το Πρέστον που πήρε το παιχνίδι του Όκλη το πρώτο.
7: Ναι, σίγουρα. Το Πρέστον πάντως το έλεγες και εσύ, ότι με τόσο δυνατό ρόστερ, με τόσο φανταχτερό ρόστερ, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Φαίνεται ότι ο Μαρκόφσκι δεν έχει διαχειριστεί καλά το υλικό του. Η ομάδα σε κάποια μάτς πιάνει πάτο. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει γκολ. Να βγάλει γκολ στην Αλτόνα, μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ. Το 1-0 προκάλεσε μια έκπληξη.
8: Είχε άλλο σχέδιο στο μυαλό του και με τον τραυματισμό του σέντρε μπακ άλλαξε όλο του το σχήμα. Αλλά έχει και πολλούς παίχτες οι οποίοι δεν πρέπει να είναι στον πάγκο, και εκεί όταν έχει πολλούς παίχτες έκανε το ίδιο λάθος που είχε και στο Άβανταλ, και ίσως πάρει ένα χρόνο για να φτιάξει την ομάδα. Του χρόνου θα φτιαχτεί η ομάδα.
7: Ναι, προφανώς, προφανώς. Ωραία, λοιπόν, να σταθούμε τώρα στο ντέρμπι του Kingston Heath, Παγκύπριος Αλέξανδρος 2-2. Σαν να τον είδα πολύ έτοιμο τον Παγκύπριο για αυτό το μάτς. Ίσως ήταν και θέμα γοήτρου, θα έλεγα, ο Γιώργος Χατσάκης απέναντι στην παλιά του ομάδα. Γοήτρου. Αλλά αυτό τουλάχιστον μου έδειξε εικόνα του Παγκυπρίου, που ομολογουμένως εν συγκρίση με τα παλιότερα μάτς φάνηκε καλύτερος και πολύ δυνατός απέναντι στον μέτριο Αλέξανδρο.
8: Η περίπτωση όταν έχεις φάει 15 γκολ, ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζει μέσα σε μια μέρα η ομάδα. Ή του γυρίσανε ένα-δυο παίχτες ή έκανε άλλο σχήμα, διότι εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος στα προηγούμενα παιχνίδια όταν έτρωγε ένα γκολ ανοιγόταν να βάλει, να ισοφαρίσει νωρίς για να κερδίσει. Και έτρωγε δεύτερο, έτρωγε τρίτο μετά. Τώρα, προχθές με τον Αλέξανδρο έτυχε να βάλει πρώτος γκολ. Και αυτό τον ευνόησε. Αν είχε φάει ένα γκολ πρώτα, ίσως άλλαζε το παιχνίδι από ό,τι είδαμε. Αλλά η περίπτωση είναι ότι είδαμε και μια άμυνα του Παγκύπριου η οποία ήταν διαφορετικά. Ο Καμάρα ήταν ένας διαφορετικός παίκτης προχθές. Για μένα ήταν όλη η ομάδα. Αυτός ο σέντρε μπακ, ας πούμε, του Παγκύπριου.
7: Ναι, ναι, σίγουρα Παγκύπριος.
8: Αλλά από την άλλη μεριά, ο Αλέξανδρος δεν είναι ο περσινός. Παίζει το παιχνίδι του, έχει με όλες τις ομάδες μπορεί να παίζει το παιχνίδι, αλλάζει πλευρές, κάνει το σχηματισμό, ειδικά στο δεύτερο ήμουν. Στο πρώτο δεν βρήκε πολλές διεξόδους. Αλλά στο δεύτερο αμέσως μετά έκανε τα δύο γκολ, αλλά και πάλι έμεινε μετά. Οι αλλαγές του, όταν κάνει τις αλλαγές, μένει στο ρυθμό χωρίς να πιέζει για τον γκολ.
7: Εγώ τώρα να αναφέρω για τον Αλέξανδρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης Αναστασιάδης έχασε σημαντικούς παίχτες από την περσινή σπουδαία του ομάδα. Προσπάθησε να τους αντικαταστήσει, νομίζω ότι ήταν κάποια αξιόλογα παιδιά. Δεν έχει δεθεί το σύνολό του. Ή έντεχνα ο Γιάννης κάνει την προτιμασία με τρόπο ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη στην κρίσιμη περίοδο των play-off. Σου λέει ίσως να μην κυνηγήσω την πρωτιά. Τώρα αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση. Μπορεί να με ακούει ο Γιάννης και να λέει τι λέει τώρα αυτός. Αλλά σου λέω, επειδή η περσινή χρονιά ήταν μια κοπιαστική, δύσκολη χρονιά για πολλά από τα παιδιά του φετινού ρόστρε του Αλεξάνδρου, νομίζω ότι κάπου εκεί γίνεται η όλη ιστορία. Και δεδομένου ότι υπάρχει το πολύ σπουδαίο ενδεχόμενο ο Αλέξανδρος να βρεθεί στην διοργάνωση της Ασίας για το Asian Cup, τέλος πάντων, αυτό ίσως να είναι στο μυαλό του Γιάννη για να είναι ομάδα έτοιμη και για αυτή τη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν η εκτίμησή μου είναι σωστή, αλλά ναι.
8: Ναι, από την αρχή του πρωταθλήματος ο Γιάννης ψάχνει να βρει τον κυνηγό.
7: Ναι.
8: Ψάχνει να βρει πώς το σύνολό του θα δουλέψει στον γκολ. Οι ευκαιρίες είναι εκεί. Και το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να είναι και 4 και 5 και 6. Ναι. Και ειδικά στην πρώτη μισή ώρα έχω δει και 2 και 3 ευκαιρίες σίγουρες για μένα. Ο παίχτης εκείνος που του έλειπε είναι ο φουνταριστός, ο παίχτης που είχε και δεν τον έχει αναπληρώσει. Τώρα, όλη του η προσπάθεια είναι πώς θα μπορέσει το σύνολό του να δουλέψει, εάν δεν έχει πέφτει στο μυαλό του όταν ανοίξουν οι μεταγραφές, τον οποίο θα τον έχει και για τα τελικά και για το Australia Cup. Γιατί όλη του η δύναμη θα είναι να μπει πάλι στο Australia Cup, και αν έχει και το Ασιατικό θα είναι ακόμα χειρότερα.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε πρέπει να βρει ένα φουνταριστό κυνηγό. Τώρα, αν έχει άλλο σχήμα ή ψάχνει να το καλύψει με αυτούς τους παίκτες, γιατί βλέπω τώρα το σέντρεφορ που έχει και γυρίζει πίσω να πάρει την μπάλα. Και όταν κερδίζουν την μπάλα δεν έχουν παίχτη γρήγορα στην περιοχή.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Και προσπαθούν με πάσες. Αλλά επειδή έχει πολύ περιφέρεια στην μπάλα, τη γυρίζει από εδώ, δημιουργεί ευκαιρίες και βάζει τον γκολ. Αλλά δεν έχει βάλει γκολ, ας πούμε, εύκολα, να πούμε 2-3 γκολ έτσι συνέχεια. Θα δούμε ένα γκολ.
7: Ναι. Τώρα για το Παγκύπριο να πούμε ότι ήταν το έκτο συνολικό παιχνίδι του Παγκυπρίου χωρίς νίκη, αλλά στον ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Josh Cross, η οποία είναι αυριανή αντίπαλος στη South Melbourne, η οποία Josh Cross έχει και αυτή 5 παιχνίδια χωρίς νίκη. Υπάρχει το ενδεχόμενο βέβαια ο Ρίκ Βασιλιάς να κάνει κάτι αύριο στο Lakeside απέναντι στην ομάδα νέων της Ελλάς. Εκεί όμως που θέλω να σταθούμε, γιατί πιεζόμαστε λίγο με το χρόνο, δεδομένου ότι πρέπει να βγει και ο Νίκος Κομινάκης να δώσει γρήγορα την επόμενη αγωνιστική στα πρωταθλήματα της πολιτείας μας, να σταθούμε λίγο στο VPL1 και στο γεγονός ότι ο Ηρακλής έχασε τα σκύπτρα της κορυφής μετά το ισόπαλο 1-1 στο John Cain από την Μπουλίν, με τους Melbourne Knights να δείχνουν ότι, ξέρετε κάτι, είμαστε εδώ για να επανέλθουμε εκεί πρέπει να είμαστε.
8: Κοίταξε, η περίπτωση είναι ότι ανεβαίνουν δύο σίγουρα και ο τρίτος είναι διαβάθμιση.
7: Ο τρίτος παίζει, θα κριθεί μέσα από μπαράζ 3-6-4-5, ναι.
8: Ωραία, εντάξει.
7: Αυτό που κυνηγάει ο Ηρακλής σίγουρα δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι η μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις.
8: Η μία από τις δύο θέσεις. Εγώ πάντα όταν ξεκίναγα σε αυτό το μοντέλο, ξεκίναγα για μία από τις δύο θέσεις. Όταν σιγούρευα την δεύτερη θέση, μετά δεν με νοιάζει τίποτα.
7: Σωστά.
8: Αν ήμουν κοντά στο πρωτάθλημα το κυνηγούσα. Αν όχι δεν με.
7: Ναι.
8: Και αυτό πρέπει να κυνηγήσει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει στόχο αυτό το πράγμα τώρα. Αλλά πρέπει να προσέξει τα επόμενα 4 παιχνίδια. Mm-hmm. Στα επόμενα 4 παιχνίδια θα κλειδωθεί αυτή η θέση. Ποιος θα τον κυνηγάει.
7: Ναι.
8: Όπως προχτές. Δεν άφησε τον Μπουλί να κερδίσει. Γιατί αν έκανε πλησίαζε και τον Μπουλί. Τώρα, εν τω μεταξύ κυνηγάει, του κάνει και χάρη και το Μάνιχαμ. Γιατί μετά το παιχνίδι που παίζει ο Ηρακλής, παίζει το Μάνιχαμ την επόμενη εβδομάδα.
7: Mm-hmm.
8: Οπότε, εκέρδισε τη Γιουβέντους στο Μάνιχαμ, την έφερε πίσω.
7: Mm.
8: Απομακρύνεται από εκεί.
7: Ναι, αυτό θέλει να απομακρυνθεί. Μεγάλη νίκη για τον Νίκο Μαρίνο, να κερδίσει τη Γιουβέντους.
8: Δεν φαίνεται να έχει την ομάδα για να χτυπήσει την κατηγορία. Mm. Μπορεί να χτυπήσει την τρίτη θέση.
7: Ναι.
8: Μακάρι.
7: Ναι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και το δρόμο εκεί, αλλά η Port Melbourne φαίνεται να μην μπορεί.
8: Εκεί βλέπω καταδικασμένη. Μόνο με, όχι θαύμα, σούπερ θαύμα που δεν το βλέπω, γιατί όταν στο γήπεδο σου δεν μπορεί να κερδίσει σε 3 παιχνίδια τώρα που είναι η αλλαγή προπονητή και έφαγε 8-6 και τώρα έφαγε 3, τώρα θα περιμένω άλλο ένα παιχνίδι. Αν και σε αυτό το παιχνίδι που έχει αυτή τη βδομάδα δεν κατορθώσει να πάρει, γιατί πια η ισοπαλία δεν το φτάνει, γιατί βλέπεις κερδίζουν και το Λαγκόριν κέρδισε και το Σέρμπια κέρδισε και το Sunshine. Οπότε αυτές οι ομάδες όλες φύγανε.
7: Σίγουρα.
8: Δεν βλέπω με κανένα τρόπο το Port Melbourne να σώνεται φέτος.
7: Το Μάλβεν πάει για άνοδο. Αυτό...
8: Το Μάλβεν πάει φουλαριστό και με καλή ομάδα. Νίκες, δηλαδή είναι η ομάδα θαύμα που μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε, είναι κάτι το φανταστικό για το Μάλβεν.
7: Κάνει θεαματική πορεία που μας ξαφνιάζει όλους, ίσως να ξαφνιάζει και άνθρωπος του Μάλβεν αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
8: Δηλαδή το 1-0 προχτές που κέρδισε εκτός έδρας, και αυτός λες ήταν λίγο.
7: Ναι.
8: Γιατί με την ομάδα, με τη φόρα που έχει πάρει.
7: Σίγουρα.
8: Αλλά θα βρει και παιχνίδια τέτοια, γιατί καμιά φορά δεν έρχεται συνέχεια τον γκολ.
7: Τάκη μου, έλα. Να σε ευχαριστήσουμε.
8: Τώρα, προτού να κλείσουμε εκεί, να πω για τον ΠΑΟ Κρυσταλτώνα, ο οποίος έκανε μια μεγάλη αυτοβάλ 3-2. Οι άλλες ομάδες τώρα χάσανε, και το Γιάραβιλ και το Westfall και ο Πανελλήνιος.
7: Βρέθηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Βρέθηκε.
8: Είπα να πάω, αλλά δεν είχα επισκέψεις.
7: Εντάξει.
8: Μ' άρεσε να πάω, ήθελα να πάω, γιατί με το Πασκοβάλ γνωρίζομαι καλά με τους προέδρους.
7: Ναι, ωραία. Εντάξει, Τάκη μου, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο την άλλη εβδομάδα, στο υπόσχομαι, να βγάλουμε Νίκο, να δώσουμε επόμενες αγωνιστικές και να ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Κώστα Σαρακίντση και την άλλη εβδομάδα θα σταθούμε στην Εθνική Αυστραλίας που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και...
8: Εντάξει.
7: Τάκη μου, σε ευχαριστούμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, για να γλιτώσουμε χρόνο, εγώ απλά να ξεκινήσω όσο καλούμε τον Νίκο Κομινάκη, να αναφέρω μόνο την αγωνιστική της του NPL Victorias και θα ακολουθήσει ο Νίκος με τα επόμενα που αφορά το VPL1, VPL2, State Leagues. Ακούσαμε και την κλήρωση του Doherty Cup νωρίτερα, όπου έχουμε την μάχη του Αλέξανδρου με τον Παγκύπριο στο Olympic Village, ένα ξεχωριστό παιχνίδι αν μη τι άλλο, όπου θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Νίκου, του Γιώργου Κατσάκη ως αντίπαλος του Αλεξάνδρου. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική με παιχνίδι στις 7:30 στο Lakeside South Melbourne George Cross και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε στο σύνολο 3 παιχνίδια την Παρασκευή, στις 7:30 Παγκύπριος George Cross, στις 7:30 Green Gully Αλέξανδρος, στις 7:45 Dandenong City San Albans. Το Σάββατο ένα μόνο παιχνίδι είναι αυτό της Altona Magic με την Hume City στις 6:15 και την Κυριακή ακολουθούν τα μάτς της ομάδας νέων της Melbourne City με την Dandenong Thunder και της Preston με το Oakley και τα δύο παιχνίδια ξεκινούν στις 3 την ερχόμενη Κυριακή, ενώ ο αγώνας της South Melbourne με το Avondale γίνεται πάλι στο Lakeside την μεθεπόμενη Δευτέρα στις 7:30. Να δούμε τώρα την απόλυτη αγωνιστική δραστηριότητα γρήγορα, Νίκο μου, για ό,τι αφορά το VPL1 και VPL2 και τα επόμενες αγωνιστικές του State League στα επόμενα 3 λεπτά για να παράσουμε και στον Κώστα Σαρακίντση. Και πάλι καλησπέρα, Νίκο.
8: Καλησπέρα, Αλέκο. Πάμε στην VPL1, όπου Παρασκευή βράδυ στις 8:30 έχουμε Eltham Redbacks Melbourne Victory νέων. Στο John Cain Reserve, το μεγάλο ελληνικό derby ανάμεσα στον North και Ηρακλή και Brunswick City Leonida. Πάρα πολλοί κόσμος φαντάζομαι θα είναι στο John Cain Reserve για εκείνο το παιχνίδι, Παρασκευή βράδυ 8:30 ώρα. Σάββατο στις 3, North Sunshine Eagles Langwarrin, Port Melbourne Nailash Brunswick Juventus, στις 6:15 Melbourne Serbia Western United Neon, 6:30 ώρα Bulleen Manningham Blues, ενώ κλείνει η 14η αγωνιστική με το παιχνίδι Κυριακή στις 3, Melbourne Knights North Geelong στο κροατικό derby εκεί. Ενδιαφέρον αναμετρήσεις στην VPL1. Πάμε παρακάτω στην VPL2, όπου έχουμε την Παρασκευή βράδυ στις 7:30 ώρας στο Wembley Park, Box Hill Πυθαγόρας, Springvale Wild Eagles. Στις 8:15 Kilo Park Eastern Lions, την ίδια ώρα στο Grange, Kingston City, Werribee City. Στις 8:30 Essendon Royals Manawatin City, Σάββατο στις 6 το ελληνικό derby στο Shipston Reserve Bayside Argonautas Malvern City, μια ενδιαφέρον αναμήτρηση που νομίζω ότι θα παραβεθεί πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε Κυριακή στις 6 Whittlesea United Goulburn Valley Suns και στις 6:15 Altona City Moreland City. Πάμε και στις κατηγορίες του State League, όπου και εκεί έχουμε ενδιαφέρον αναμετρήσεις. Ξεκινάμε με την State League 1 North West, όπου Παρασκευή στις 8:15 Pascaval Western Suburbs Πανελλήνιος, στις 8:30 ώρα στο McIver Reserve Yarraville Glory Δόξα Altona East Park, σε μια ελληνική κόντρα στο McIver Reserve Παρασκευή 8:30 ώρα. Σάββατο στις 3 στο McKenzie Reserve Westvale Olympic Westgate, ενώ στις 6 ώρα η ομάδα του Clifton Hill ταξιδεύει στο Geelong, όπου έχουμε Geelong Clifton Hill στο State Park. Στην State League 1 South East και Σάββατο στις 3 ώρα στο Warner Reserve South Springvale Aries Sky United. Στην κατηγορία του State League 2 Northwest, Παρασκευή στις 8:30 ώρα στο Partridge State Reserve Mill Park
5: Albion Rovers. Στην Stalag 2 South East, Σάββατο στις 3, Waverley City, Knox City στο Mayfield Reserve, ενώ Κυριακή στις 3 έχουμε το παιχνίδι στο Caulfield Park ανάμεσα στο North Caulfield και Chisholm United, με καινούριο προπονητή η ομάδα της Chisholm United. Στην Stalag 3 South East, Σάββατο στις 3 έχουμε Middle Park Bentley Cobras στο Lagoon Reserve. Stalag 4 North West, έχουμε Sebastopol Keon Park και Westside Strikers West Preston Andagoras. Και δύο ελληνικές ομάδες σε αυτή την κατηγορία ταξιδεύουν εκτός έδρας. Στην Stalag 4 South East, στην έδρα του στο Willsmill Park, έχουμε East Q Riversdale Seniors, ενώ στην Stalag 5 North West, στην έδρα του στο Maya Park, έχουμε Darabin Apollon Kilo Wolves. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι όλες οι αγωνιστικές δράσεις των NPL, VPL και State League, Αλεκό.
7: Και να μην ξεχάσουμε τον τελικό του A-League το άλλο Σάββατο στις 6:15, ο τελικός που θα είναι την πρωταθλήτρια Αυστραλίας για το 2000, για τη σεζόν 2025-2026. Σε ευχαριστούμε.
5: Και αν μου δώσεις, Αλέκο, μισό λεπτό σε παρακαλώ, όσο για μια απλή ενημέρωση ότι για τους φίλους του Αλεξάνδρου και γενικά για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι η ομάδα του Αλεξάνδρου έχει βάλει μέσα το φάκελο της για να διεκδικήσει μια θέση στην, στο Asian Champions League για να πάρει την αδειοδότηση. Ο φάκελος έχει μπει και τώρα αναμένεται να βγει απόφαση εντός ημερών, λίγο ημερών. Ελπίζουμε να είναι θετική απόφαση και να μπορέσει να παίξει η ομάδα του Αλεξάνδρου στο Asian Champions League 2.
7: Ωραία, λοιπόν, θα πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα. Ίσως να πρέπει, θα έπρεπε να έχει αναφερθεί
5: ίσως
7: αυτό νωρίτερα.
5: Ίσως να έχουμε, ναι, λέω, να, περισσότερα νέα.
7: Θα έπρεπε να αναφερθεί αυτό νωρίτερα. Με ευνηδίασες τώρα με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι ναι, κατατέθηκε επίσημα η αίτηση και αναμένεται.
5: Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση και αναμένεται τώρα να βγει, να πάρθει η απόφαση, η οποία οι θύνοντες και η διοίκηση του Αλεξάνδρου παραμένουν θετικοί, αισιόδοξοι ότι ίσως να έχει μια θετική εξέλιξη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εμπόδια από.
7: Να το αναλύσουμε ομάδες. Την άλλη εβδομάδα, Νίκο. Να το αναλύσουμε
5: το IPL, αλλά εντάξει, το αναλύσουμε την άλλη εβδομάδα.
7: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Απλώς για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο φάκελος για την αδειοδότηση έχει μπει από την ομάδα του Αλεξάνδρου και αναμένεται τώρα να περιμένουμε την απόφαση της Asian Football Confederation.
7: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλό σου βράδυ.
5: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές και ανυπομονώ να ακούσω τον Κώστα και τον Δαμιανό και χάρηκα που άκουσα τον Στέλιο και τον Τάκη να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους
7: Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
5: Καλό βράδυ, γεια.

Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούμε τον Κώστα Σαρακίντση σε ένα ρεπορτάζ πολύ πλούσιο που αφορά φυσικά. Εγώ θα έπρεπε να ξεκινήσω αλλιώς βέβαια και θα έπρεπε να τον υποδεχτώ αντί με το σήμα της εκπομπής, μάλλον της ενότητας που βγαίνει ο Κώστας Σαρακίντσης, θα τον υποδεχτώ κάπως έτσι. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να έχουμε κάνει και όχι να παίξουμε το Sky Dog στον Σόκρατες. Παίζει τώρα αυτό, τι κάνει? Όχι, όχι ακόμα. Τώρα είμαστε έτοιμοι.

0: Κώστα Ρακίτσης είναι στη γραμμή. Μπορεί να τραγουδούσε και στο background, δεν ξέρω.
1: Εννοείται ότι τραγουδάω, δεν υπάρχει. Εννοείται.
0: Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι τι είσαι ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη χαρά σε σένα, στον φίλαθλο κόσμο της Ένωσης, για την φετινή κατάκτηση του τίτλου. Δεν ξέρω τα υπόλοιπα μπορεί να τα πεις εσύ.
1: Εγώ να πω πρώτα καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές, στον Νίκο, στον Στέλιο, σε όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, όλους όσους βάζουν το δικό τους φλιθαράκι ώστε να βγαίνει αυτή η εκπομπή κάθε Κυριακή. Τι άλλο να πω, ότι είμαστε σίγουρα στον 21ο ουρανό, όπως έγραψα και σε δικιά μου δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν πάρα πολύ... Δεν περάζει, με έναν πολύ ΑΕΚ τρόπο, κλασικό ΑΕΚ τρόπο, από το Ζενίθ στον Αδίρ και το Αντί Τούμπαλιν, μετά το ξενέρωμα που νιώσαμε με την απώλεια του BSL στην καλαθοσφαίριση, είχαμε την νίκη αυτή που έγινε ανατροπή και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, τελικά η ΑΕΚ τυπικά σήμερα, ουσιαστικά βέβαια έχει στεφθεί ήδη από την προηγούμενη Κυριακή, αλλά θα στεφθεί σήμερα, μάλλον αύριο το πρωί, γύρω στις 4.30-5 η ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα στεφθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Θα πρέπει να πω ότι σαν πρωτάθλημα γενικά μας άρεσε πολλές συγκινήσεις. Μπορεί να γκρινιάζουμε κατά καιρούς, να κατακρίνουμε τα κακό κείμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου, είτε έχει να κάνει με διατησία, είτε έχει να κάνει με παράγοντες, είτε με όλα όσα κατά καιρούς ασχολούμαστε. Όμως αν κοιτάξουμε το θέμα έτσι αντικειμενικά, το πώς ήταν φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα, μπορώ να πω ότι κύλησε και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια οι μόνες ομάδες οι οποίες στο τέλος δεν είχαν κανένα κίνητρο ήταν οι ομάδες που αγωνίζονταν στον όμιλο 5-8 για την θέση του... για το conference, για το εισιτήριο του conference.

0: πατέρα του ποδοσφαίρου.
1: Θεωρείται ένας ευεργέτης ο Μαρμαράς, πέρα από άνθρωπος που βοήθησε στην, στην ίδρυση της Southampton.
0: Θυμήθηκα κάτι που αναφέρατε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για παίκτης που είχε βγάλει. Παίκτης που ήρθε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς έβαλε και γκολ στο Olympic Park στον πρώτο αγώνα της Ελλάς στο State League. Ήτανε με το Μόρλαντ, η Ελλάς είχε κερδίσει 4-1, τρία γκολ είχε βάλει ένας Ελληνοεγύπτιος παιχταράς, ο Αντώνης ο Καραγιάννης, ο οποίος πριν έλθει στην Αυστραλία έχει παίξει και στην Εθνική Αιγύπτου, και το άλλο τον γκολ του είχε βάλει ο Σάββας ο Σαλαπασίδης που είχε έρθει από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μάλιστα. Είναι ωραίες αυτές οι ιστορίες και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλές μέσα από την
0: υπάρχουν εκπομπή. Πάρα πολλά από την εποχή εκείνη που δεν συμβαίνουν τώρα. Ναι. Να πω ότι τη δεκαετία του 60 αλλά και του 70 η Ομοσπονδία όταν έκανε το πρόγραμμα, το αγωνιστικό πρόγραμμα της χρονιάς, φρόντιζε την Κυριακή του Πάσχα, του Ορθόδοξου Πάσχα, να είναι αντίπαλες η Ελλάς με την Σέρβικη Τζαστ που ήταν και αυτή Ορθόδοξη. Ναι. Ωραίο πράγμα να βγαίνουν οι δύο ομάδες στο Olympic Park μαζί με τους προέδρους και μετά να παρατάσσονται και για, αντί για χειραψία να τσουγκρίζουν τα κόκκινα τα αυγά.
1: Ναι. Ωραίες εποχές σίγουρα. Το άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, μου διέφυγε, το είχα στο νου και αποσυντονίστηκα. Θέλω να πω, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα αυτές οι εποχές ήταν πάρα πολύ σπουδαίες, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά ναι, θα μας δώσουν.
0: Άλλα χρόνια.
1: Το θυμήθηκα. Όπως το γεγονός ότι τότε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ νομίζω πεζόντουσαν στον κινηματογράφο. Πήγαινε ο κόσμος στον κινηματογράφο για να δει.
0: Όχι. Στη Μελβούρνη όχι. Δεν το είχαμε δει γιατί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ δεν θυμάμαι να το δω σε αυστραλιανή τηλεόραση, γιατί εφόσον είμαι και οπαδός του Παναθηναϊκού θα είχα φροντίσει να το δω.
1: Ναι. Κάτι κάποιος μου είχε πει μια ιστορία ότι κάποια παιχνίδια είχαν παιχτεί στον κινηματογράφο, αγώνες Μουντιάλ, κάτι.
0: Στον κινηματογράφο δείχνανε, έφερνε ο σχολεμένος ο Στάθης ο Ραυτόπουλος που πήγαινε και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας για να προβάλλει παλιές ελληνικές ταινίες της εποχής του 50, ίσως, αλλά εγώ το να παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχα δει ούτε σε κινηματογράφο ούτε σε τηλεόραση. Θυμάμαι όμως από το 1966.
1: Έλα, Νίκο. Ελπίζω να μην χάσαμε τη γραμμή. Κοπήκαμε. Επειδή δεν είναι ωραίο έτσι να κλείσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα κάνω μια προσπάθεια να καλέσω πάλι τον Νίκο Κιτσάκη. Εύχομαι να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταπόκριση έτσι για να κλείσουμε σωστά. Έλα, Νίκο, σε έχασα σε κάποια στιγμή. Να το κλείσουμε. Πες μου τι έλεγες. Έλα, ναι, σε ακούω τώρα. Νίκος, ακούω, αλλά όχι καθαρά.
0: Ναι.
1: Να πούμε, να το αφήσουμε και να... θες να το ολοκληρώσεις σε ένα λεπτό, δύο, γιατί δεν έχουμε και καθαρή σύνδεση, μάλλον σε ένα λεπτό.
0: Ναι, αυτό είναι, δεν είναι καθαρή σύνθεση.
1: Ναι.
0: Κοίταξε,
1: να σε ακούω, αλλά όχι καθαρά. Να πούμε μια καλή νύχτα, ίσως...
0: Ναι, να έξω από το δωμάτιο, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε... αυτό που ήθελα να πω, το 1966 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αγγλίας στο Lycon Street στο Carlton, γιατί έμεινα εκεί στο Carlton, πήγαινα και έβλεπα αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Α, έτσι. Όχι σε τηλεόραση.
0: Σε τηλεόραση.
1: Έτσι.
0: Σε ιταλικό μαγαζί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ήταν, νομίζω,

0: Ωραίες εποχές, ωραίες εποχές, αν μην τι άλλο. Νίκο μου, η σύνδεσή μας γίνεται χειρότερη. Γίνεται χειρότερη η σύνδεση, να σε καληνυχτήσουμε.
1: Αλλά το πρωτάθλημα στην Γερμανία το 1974 τα έβλεπα όλα τα παιχνίδια στην τηλεόραση και μάλιστα ήταν η χρονιά που είχαμε έγχρωμη τηλεόραση στην Αυστραλία.
0: Πριν την έναξη του Μουντιάλ θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, να κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα σε αναδρομικά Μουντιάλ, κυρίως με τη συμμετοχή της Αυστραλίας τότε το 1974 που ήταν η πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μόλον, επειδή έχουμε και το Μουντιάλ να ξεκινά σε λιγότερο από 4 εβδομάδες. Δεσμεύομαι ότι σε 2 εβδομάδες θα έχουμε πάλι μια επικοινωνία. Να σε ευχαριστήσω και πάλι που ήσουν εδώ, αφιέρωσες χρόνο για να ξυστορήσεις πράγματα από το παλιό παρελθόν. Και να, Αλέκο, και να τα πούμε πάλι σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο,
1: για το κάλεσμα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και 47 λέει το ρολόι μας. Έτσι κλείνουμε την φετινή, την απόψινή μάλλον μεγάλη κερκίδα, που ήταν αρκετά μεγάλη, με την παρουσία των συνεργατών του Νίκου του Κομινάκη, του Στέλιου Γεροντάρα, του Τάκη του Σβίγκου, του Κώστα Σαρακίνση, του Δαμιανού Τζαβέλα και τον Νίκο Κιτσάκη, να κλείνει αυτή η εκπομπή με τον άλλο Κατσιφάρα να είναι στο στούντιο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη Κυριακή. Ως τότε να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αχ, αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
6: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
7: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
7: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Ακούς ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πόσο σ' αγάπησα, πόσο σε πίστεψα, πόσο με πλήγωσες, με πρόδωσες κι ορκίστηκα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα. Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη, ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Σαν αλήτης κάθε βράδυ μόνο.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούνι.

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: μοναξιά σου τη γραμμή.
1: Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξει λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες τα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
3: Είναι

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μολόκλει.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
5: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Τόσα καλοκαίρια
0: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική
0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Creek Breakfast Show.
1: Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
1: Μαργαρίτα.
2: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τι καλό τρώτε?
6: Α, ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
7: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Σε αυτή την πόλη,
12: σε αυτή την πόλη
11: ακούμε Ρυθμός Radio.
13: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
11: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σόου έρχεται αμέσως τώρα.
0: The Greek Breakfast Show
2: με Στράτο και Νίκο.